0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: τίτλους από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
1: Στο freegr.gr.
2: Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hot spot του ίντερνετ.
4: Ακούτε Ionian FM.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα, πήρες το

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως και το ύψος της Νέας Ιωνίας και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως την Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών θα παραμείνει για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η επιβάτησα του Κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Απέρριψε η Τεχεράνη την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζητεί το ανάμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, να δεσμευτούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο την απάντηση του Ιράν. Σε ρυθμού συνεδρίου, η Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί προώρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Λάνδρη και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευθούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το συντομότερο δυνατόν με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα θα συνεδριάσει το ανώτατο δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν είναι τεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Πανδρέου, Χαρή Κλιεθάν και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα επιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδο και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται να πάρουμε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στα αθλητικά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, υπέστη ελαφρά διάση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η Παρίς Σεν Ζερμέν έκαμψε την αντίσταση της Μπρέστ και πλέον χρειάζεται ένα βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκειμένου να πανηγυρίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Γαλλίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε

Κρέιν Αντωνάκη, τραγουδάει Γιώργο Ποταμιάνο στο Φλερτ, 12 τραγούδια του Γιώργου Ποταμιάνου, σε μια μάλλον διαφορετική σε ήχο και διάθεση Φλερτ Αντωνάκη.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη Φιλέλληνα Αντωνάκη που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1937, έφυγε το 1998 από τον μάτιο του το κόσμο παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 του Μάη, έξω έχει ζέστη. Και μέσα ζέστη έχει, γενικά έχει ζέστη, γενικά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είναι προεκλογική περίοδος, επίσημα όχι, αλλά τώρα ανεπίσημα τη συζητάμε. Συζητάμε για την ένταση που προκαλεί η πορεία προς τας εκλογάς, διότι βαίνουμε σε εκλογάς. Τώρα, αν θα είναι το φθινόπωρο ή αν θα είναι την άνοιξη, νομίζω ότι περισσότερη σημασία αυτή την εποχή έχει για τα στοιχήματα και λιγότερο για την ουσία. Σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πάει. Οι εισηγήσεις είναι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός να δώσει όσα έχει και να πάει σε εκλογές, και νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο επικρατεί μάλλον στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς να είμαι στο μυαλό του, είναι ότι θα πάμε μέχρι τέλους, και το τέλος είναι γύρω στο Μάρτι, διότι μετά στενεύουν τα περιθώρια, έχουμε και την Προεδρία από 1η του Ιούνιου, άρα πρέπει να είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση, και επειδή όπως όλα δείχνουν πηγαίνουμε σε διπλές εκλογές, δηλαδή τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει στις πρώτες εκλογές, θα αναγκαστούμε να πάμε και σε δεύτερες εκλογές, άρα χρειαζόμαστε χρόνο, με δεδομένο ότι αρχές του Μάη είναι το Πάσχα, άρα μεγάλη εβδομάδα δεν κάνεις εκλογές. Μέσα στο Πάσχα δεν κάνεις εκλογές, δεν θα τρέχεις τον κόσμο αντί να πηγαίνουν στα χωριά τους να πηγαίνουν να ψηφίζουν, άρα πρέπει να το έχεις τελειώσει πιο πριν και, και τις δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά τώρα βέβαια είναι σχέδια επί χάρτου, δεν είναι ότι ξέρει κανείς ακριβώς πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα είναι σε αναβρασμό, σε μεγάλο αναβρασμό. Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδειξε την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό, αλλά και από την άλλη να καλύψει τις όποιες γκρίνιες ή κόντρες υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος. Εγώ κρατώ αυτό που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι για να βγει τρίτη φορά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υδρώσει τη φανέλα. Κρατώ και αυτό που γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης στο σημερινό Power Game, ότι το κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ Μητσοτάκη-Δένδια είναι σε πολύ καλή κατάσταση για όποιους βλέπουν κόντρες. Μάλλον έτσι κι αλλιώς η κόντρα προς τον κύριο Δένδια είναι πιο έντονη από άλλους, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, ο κύριος Αδωνής Γεωργιάδης, όπου βρει ευκαιρία, ρίχνει και ένα καρφί για τον κύριο Δένδια.

Η ΔΕΜ τραγουδάνε το Baby Please Don't Go. Θα ήθελα να πω, επειδή συζητάγαμε και την προηγούμενη Δευτέρα για την καθιερωμένη ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, που κάνει ένα μάζεμα έτσι λίγο της εβδομάδας και δίνει και το στίγμα της επόμενης. Μας είπε ότι αυτή την Κυριακή που έρχεται δεν θα έχει ανάρτηση, γιατί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, να το μάθουμε από εκεί. Σωστό, ορθό. Έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει λίγο το ύφος, το ρυθμό και το νόημα αυτή η ανάρτηση. Είναι λίγο, πώς να το πω, σαν παράθεση του Excel των εβδομαδιαίων υποχρεώσεων που είχαμε, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν έχει πολύ ενδιαφέρον απλά να βλέπουμε τι μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, απλή ανασκόπηση της εβδομάδας. Θέλει λίγο έτσι να γίνει λίγο πιο δυναμικό. Μάλλον όποιος το γράφει ή όποιοι το γράφουν, τέλος πάντων, λίγο έχουν κουραστεί με αυτή την επανάληψη. Λογικό το βλέπω. Ίσως να θέλει και μια ανανέωση, λίγο να αλλάξει, λίγο να βρει νέο χαρακτήρα, διότι έχει ενδιαφέρον πάντα, δημιουργεί συζήτηση η ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αυτά που γράφει και πολλές φορές με αυτά που δεν γράφει. Για παράδειγμα, δεν κάναμε καμία κουβέντα ούτε για τον drone, δεν έγινε καμία κουβέντα ούτε για τον drone, ούτε για τις διάφορες υποθέσεις που είναι ανοιχτές, τις δικαστικές, ούτε για τις κόντρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλα αυτά δεν αναφέρθηκαν στο σημείωμα του Πρωθυπουργού. Για τη συνέντευξη Δημητριάδη δεν ανέφερε τίποτα ο Πρωθυπουργός, για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Ανιψιού, ξέρετε, όπου λίγες μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημητριάδης αποφάσισε να δώσει μία αναλυτική συνέντευξη στην Real News και στον Παναγή Γαλατσιάτο, για να πει την δική του εκδοχή των πραγμάτων, κυρίως να πει ότι έβαλε τον εαυτό του μπροστά για να προστατεύσει την χώρα, την ΕΥΠ, την κυβέρνηση. Βέβαια δεν ρωτήθηκε, δεν απάντησε και όλες, δεν το είπε και ο ίδιος γιατί θέμα, από ποιο θέμα έπρεπε να προστατεύσει την ΕΥΠ και την κυβέρνηση με την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ό,τι είχε συμβεί. Τι ήταν αυτό δηλαδή που απειλούσε την χώρα και έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Πάντως ο κύριος Δημητριάδης είναι ενεργός, εξαιρετικά ενεργός είναι η αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα, και πλέον με την συνέντευξή του επιστρέφει και στην δημοσιότητα ενεργά. Και ξαναλέω, λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. But if you leave me, I will surely die.

Ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη που έγινε μέσω του NGR στην συνέντευξη που έδωσε στην Νατάσα Γιάμαλη ο Λάκης Λαζόπουλος, όπου αποκαλύπτει ότι θα ήταν ή θα είναι, τέλος πάντων, ο επόμενος που θα κάνει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποκαλύπτει και τον τρόπο που τον επιχείρησαν να τον παγιδεύσουν οι κύριοι του Περενταντόρ, ένας άνθρωπος που ήταν στόχος της ΕΙΠ και στόχος των ιδιωτών, με μια πληροφορία που, όπως λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, ελάχιστοι μπορούσαν να έχουν, δηλαδή ότι είχε περάσει μια περιπέτεια με την υγεία του και του ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που του έλεγε τι γίνεται τώρα, το έμαθα Λάκη, τι γίνεται με την υγεία σου, πώς είσαι και τα λοιπά, θεωρώντας ο Λάκης Λαζόπουλος ότι όλο αυτό μόνο όποιος τον παρακολουθούσε μπορεί να είχε την πληροφορία. Ο κ. Δημητριάδης κάνει και νομικές κρίσεις, δηλαδή σε σχέση με την διαταγή, με την απόφαση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου όλο αυτό άνοιξε την κουβέντα για νέο έλεγχο από την δικαιοσύνη εξαιτίας των όσων προέκυψαν από την δίκη. Ο κύριος Δημητριάδης θεωρεί ότι η απόφαση του εισαγγελέα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το μονομελές πρωτοδικείο, έστω και αν νομικοί κύκλοι από όλες τις πλευρές, τώρα αυτό που λέω είναι λίγο παραλόγω, αλλά τέλος πάντων δυστυχώς έτσι είναι, και ακόμα και οι εισαγγελείς που βρέθηκαν στο παρελθόν έτσι πολύ κοντά, που λένε, στην κυβέρνηση, κρίνουν ότι ο κ. Τζαβέλας έχει χειριστεί εντελώς λάθος την υπόθεση από την αρχή και μόνο, ότι δεν θα έπρεπε να έχει εμπλακεί στην όλη υπόθεση, διότι είχε προσωπική εμπλοκή στο παρελθόν. Αλλά ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι η βαρύτητα της απόφασης του κ. Τζαβέλα αρκεί για να μην ελέγξουμε ξανά την υπόθεση των υποκλοπών.

Όλα αυτά τα συζητάμε με μια γεωπολιτική κρίση να είναι σε εξέλιξη, με την ενέργεια να μας καίει όλους, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Το Brent μετά από την απάντηση του Τραμπ στην απάντηση του Ιράν σκαρφαλώνει υψηλότερα, στα 105,69 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, όπου άφηνε ανοιχτό το ζήτημα της μείωσης της πυρηνικής ενέργειας, άφηνε ανοιχτό το ζήτημα του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Προφανώς δεν παραδίδεται, δηλαδή δεν έστειλε μια λευκή κόλλα το Ιράν που να λέει παραδίδομαι και ας ορίσει τους όρους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι κι αλλιώς όλα δείχνουν ότι ο τρόπος που έκανε την επέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Ισραήλ, στο Ιράν, μάλλον δίνουν δύναμη στο Ιράν, έστω και αν έχει χτυπηθεί πάρα πολύ σκληρά. Βγαίνει από αυτή την ιστορία, όταν θα βγει τέλος πάντων, έχοντας ορίσει αυτός ο πόλεμος ότι ο απόλυτος κυρίαρχος στα στενά είναι το Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη, γι' αυτό και είδαμε τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 5,4%, βάζοντας τον Απρίλιο φωτιά στις τιμές των προϊόντων. Το είχαμε πει την Παρασκευή ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι πάνω από 5% πληθωρισμός. 5,4% πραγματική φωτιά στις τιμές των προϊόντων, σε όλα τα προϊόντα. 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί, 11,6% η μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη, 7,9% τα φρούτα, 7,5% τα λαχανικά, οι σοκολάτες 7,1%, τα πουλερικά 7%, τα αυγά 4%, τα γαλακτοκομικά 3,5%, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 3,5%, ο καφές 3,4%. Γενικά αυξήσεις σε έναν πληθωρισμό που τραβάει την ανηφόρα και η κυβέρνηση επιμένει να μην κάνει θεαματικές κινήσεις για να συγκρατηθεί η πορεία των τιμών. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, στην Ισπανία είδαμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, να μην αυξάνεται. Στις υπόλοιπες χώρες έχουμε δει τις κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν με οριζόντια μέτρα, δηλαδή με μειώσεις σε φόρους κατανάλωσης και ειδικούς φόρους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές χαμηλότερα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ναι, μεν να τρέχει ο πληθωρισμός, αλλά όχι τόσο γρήγορα και τόσο ψηλά όσο ο ελληνικός πληθωρισμός. Εδώ πηγαίνουμε με διάφορα πας και επιδόματα, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να τρέχει και αυτή τη φορά, όπως και πριν από μερικά χρόνια με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, να τρέχει γρηγορότερα από όλους. Και μάλλον αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά, και το λέω όχι ως σχήμα λόγου, πραγματικά θα το πληρώσουμε ακριβά στο πορτοφόλι μας, ή για την ακρίβεια θα το πληρώσουμε ακριβότερα στο πορτοφόλι μας. Να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, έτσι όπως τα καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι. Δευτέρα 11 του Μάη, ξεκινώντας από την απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένειας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Επίσης, συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωσης στην Δυτική Ελλάδα και 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κουρασγερόπλου. Κουρασγερόπλου, επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του Κουρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Μακάρι ο άνθρωπος να το ξεπεράσει, να μην έχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του. Είναι ασυμπτωματικός έτσι και αλλιώς. Θα μπει σε καραντίνα για 45 μέρες και μετά βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο έξαρσης κάποιας πανδημίας. Καπέλια παντιτσούκερο.
στο Λονδίνο είχαμε ρεκόρ συμμετοχή στο Rebrain Greece. Λίγο μετά τις 12 η κυρία Κεραμέως θα είναι στα παραπολιτικά, καλεσμένη του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλα Γκαντόνα, για να συζητήσουν και για το Rebrain και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας στη χώρα. 11 και μισή εδώ στα παραπολιτικά. Sudamerica, dimmelo con sincerità, nelle notti ario che si fa. Τα νέα στην πρώτη του σελίδα, το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε, τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε, αν έχετε βρει σπίτι και αν έχετε προέγκριση, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το σπίτι μου 2, κλείνει γρήγορα και πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία για πρακτικούς ή τεχνικούς λόγους κινδυνεύει να μείνει χωρίς σπίτι και κυρίως κινδυνεύει να χάσει προκαταβολές ή άλλου είδους τέτοιου είδους συμφωνίες που είχε κάνει με τους ιδιοκτήτες, γιατί δεν θα κληθούν ποτέ τα χρήματα για να προχωρήσει την αγορά. Επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, γράφουν τα νέα στην πρώτη του σελίδα. Τραμπ Σι, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα ότι η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα θα γίνει 13 με 15 Μαΐου και όλοι πλέον στέφουν το βλέμμα τους στο Πεκίνο για να δουν αν μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, ρόλο ειρηνοποιού το Πεκίνο στην προσπάθεια να υπάρξει λύση και τέλος του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, της Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν. Όλο το σχέδιο για τα πατίνια του Δήμου Αθηναίων αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα. Ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Να τελειώσει λίγο αυτή η ιστορία με τα πατίνια. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και βλέπουμε περιστατικά κάθε μέρα. Και δεύτερον, διότι έχει γεμίσει η πόλη με πεταμένα πατίνια από εδώ και από εκεί.

Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε ένα βρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Χαλάνδρη. Απόψε το βράδυ παρευρίσκεται και χαιρετίζει, θεωρητικά, δεν είναι θεωρητικά πολιτική εκδήλωση του ίδιου. Διάφοροι φίλοι και μέλη έχουν σπεύσει αυτό οργανώνοντας μία εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια στελέχη θα βρεθούν στο Χαλάνδρη και κυρίως ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και βουλευτές ίσως και πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν απόψε στο Χαλάνδρη. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών της Ένωσης ΙΑΕΤ, πρωτάθλημα σήκωσαν, Super League, η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο για 14η φορά νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Whatever Lola wants, ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, ισχυρή, κυρίαρχη, αξιόπιστη Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος με αφορμή τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Το Σαββατοκύριακο μας έρχεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Υπερθέαμα στο ΆΚΑ, σεισμός Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες.

Είναι αυτοεμπορική στην πρώτη σελίδα, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αυτοεμπορική χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές. Αναβιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας μετά από την παρέλαση της 9ης Μαΐου, την ημέρα της νίκης, όπου τα μηνύματα του Πούτιν άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέλει να τερματίσει με κάποιο τρόπο τον πόλεμο και να έρθει σε επαφή με τους δυτικούς ώστε να λήξει και η φρίκη στην Ουκρανία. And your heart and soul is what I came for. Και η κόντρα στην πρώτη σελίδα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, τουρκική εισβολή διανόμου, πρώτων πυλών, η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο σεντήρ διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάσους Μπέλη. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσει.
1: Ιόνιον 95,8 FM.

Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την

0: υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Στράτος Διονυσίου που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1990 σε ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη που μαζί έχουν χαράξει στην μουσική μας μνήμη ορισμένα από τα, μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα όπως σας στείλε ο Γιάννης. Θα παίξει και σπίτι 3 και 4 και 5, δεν είναι ζήτημα αν θα υπάρξουν, αλλά θα υπάρξει κι άλλο πρόγραμμα αντίστοιχο. Το ζήτημα είναι με ποιους όρους και τι γίνεται, διότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αιτήσεων ούτε έχουν εγκριθεί ούτε έχουν προχωρήσει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των χρημάτων που έχουν πάει στους δικαιούχους. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα είναι αν το πρόγραμμα που και το 1 και το 2 και το επόμενο που έρχεται πραγματικά βοηθάει στην αγορά, αν ρίχνει τις τιμές ή αν απλά έχουν βγει διάφορα σαπάκια υπερεκτιμημένα στην αγορά για να καλύψουν τις ανάγκες. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Προφανώς πάντα τα κόμματα τα είναι σε αποδρομή, προσπαθούν να γυρίσουν το κλίμα. Προφανώς μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να δέχεται πιέσεις. Προφανώς και το ποσοστό της, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αλλά μεταξύ μας τώρα, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να απειλεί πραγματικά την Νέα Δημοκρατία πέρα από τον, ας το χαρακτηρίσει όπως θέλει ο καθένας, εαυτό της. Χαμούλη στους δρόμους αυτή την ώρα, έχει κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο του Κηφισού και στην Αττική Οδό και στην έξοδο της Αθηνών και γύρω γύρω από το λιμάνι και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Και η άνοδος της Συγκρού και η άνοδος της Αρδιτού και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί μέχρι να βγει από την Αρδιτού. Δύσκολη Δευτέρα ξημέρωσε. Κίνηση έχει και στις σπηλιές εκεί στα ανοιχτά, στα διεθνή ύδατα, έξω ρε παιδί μου από την Ελλάδα, εκεί στο νησάκι που λέγεται Λευκάδα και πηγαίνουμε με διαβατήριο ή όχι, δεν ξέρω, μπερδεύουμε. Δεν είναι, η γεωγραφία δεν είναι από τα πιο δυνατά μου, γι' αυτό και ζήτησα από τον Γιώργο Τσακίρη, στον καλό φίλο και συνάδελφο, να μου πει αν η Λευκάδα είναι ελληνικό έδαφος και αν το drone, το θαλάσσιο drone, βρέθηκε στα ελληνικά ή στα διεθνή ύδατα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρο. Δεν ξέρω κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η δυτική Λευκάδα έχει αποσκητήσει.
0: Πώς λέγαμε παλιά, Ελευθερία στη Βόρεια Μύκονο, τώρα Ελευθερία στη Δυτική Λευκάδα. Επειδή περνάς εσύ εκεί συχνά το καλοκαίρι από τα νησιά, δεν ξέρω, έχεις δει να μην κατοικείται από Έλληνες, να μην έχει ελληνικές σημαίες πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Ρωτήσουμε την Νίκη Λιμπεράκη που ξέρει εκεί τα μέρη πολύ καλά.
1: Σωστό, αλλά μπορεί να περνάω εγώ, αλλά φαίνεται ότι περνάνε και drone. Και φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες αυτό.
0: Α, εννοείς ότι έχουν βρεθεί και άλλα ή ότι υπάρχουν και άλλα στην περιοχή?
1: Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο drone έφυγε κάπου από εκεί κοντά. Σχεδόν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει φύγει από Λιβύη κάτω.
0: Ναι.
1: Η απόσταση είναι τεράστια και η ενέργεια που χρειάζεται το drone για να καλύψει αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, η μπαταρία είναι σχεδόν μια μπαταρία αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά η ενέργεια που χρειάζεται για να καλύψει τα πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι σαν να καλύπτει ένα αυτοκίνητο τα 100 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι περίπου στο 10% το αυτοκίνητο σε σχέση με την ενέργεια που χρειάζεται η θάλασσα. Άρα οι ειδικοί σχεδόν αποκλείουν το να έχει φύγει από πάρα πολύ μακριά και αυτό τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα ντρόουν τα οποία βρίσκονται στην περιοχή ή είναι έτοιμα να χτυπήσουν. Τα σημερινά δεδομένα είναι ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι το ντρόουν θα κινείται εναντίον μιας φλωτήλας εμπορικών πλοίων ρώσικων, το οποίο πέρασε από την περιοχή. Δεν ξέρουν από πού έχει φύγει. Ένα σενάριο είναι να έχει φύγει από Αλβανία, άλλο σενάριο είναι να έχει φύγει από πλοίο των ουκρανικών συμφερόντων, το οποίο το κουβάλαγε μαζί του, γιατί δεν μιλάμε για ένα τεράστιο πράγμα, μιλάμε για 6-6,5 μέτρα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να έχει φύγει από την Ουκρανία πρώτα απ' όλα. Έτσι. Ενώ ότι δεν μπορεί να έχει ξεκινήσει από την Ουκρανία για να έρθει στα νερά της Μεσογείου ταξιδεύοντας. Άρα κάποιος το έχει αφήσει στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι. Τα σενάρια πάρα πολλές φορές λένε ότι αυτά φορτώνονται σε εμπορικά πλοία όπου έχουν πάρει οδηγίες συγκεκριμένες που να τα αφήσουν και αυτά έχουν κάποιο στόχο ή κάνουν καρτέρι που λένε για να πετύχουν κάποιον στόχο. Είτε χειροκίνητα, τηλεκατευθυνόμενα δηλαδή, είτε με εντολή σε συγκεκριμένο στίγμα.
1: Ναι. Η εντολή σε συγκεκριμένο στίγμα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ενδυνάμει μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να το βάλει και να του πει πήγαινε να χτυπήσεις το μικρό λίμανο.
0: Ναι,
1: ναι, μπορεί. Αλλά επειδή είναι βέβαιο ότι ο στόχος δεν είναι
0: σταθερός.
1: Αλλά ναι. Είναι
0: κάποιο πλοίο που κινείται.
1: Είναι αδύνατον να μπορέσει να το παρακολουθήσει.
0: Ωραία.
1: Το
0: ο χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να γίνει από την Ουκρανία.
1: Αν η Ουκρανία είναι Ελλάδα, ναι.
0: Μάστε.
1: Γιατί όσο γλυφκά δεν είναι.
0: Ωραία, ενώ ότι από τόσο μακριά δεν μπορεί να γίνει. Άρα γίνεται, αν γίνεται χειροκίνητα, γίνεται από κάπου εδώ γύρω-γύρω.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι τεχνικά αδύνατο. Είναι τεχνικά αδύνατο.
0: Επίσης, στη σπηλιά που βρέθηκε, δεν έκανε καρτέρι, δεν ήταν εκεί τοποθετημένο για να περιμένει. Προφανώς είχε χάσει το δρόμο του, έτσι, και βρέθηκε στη σπηλιά.
1: Είχε προσαράξει, έκανε κάτι σύμφωνα με τους ψαράδες πάντα, έτσι, γιατί το Πεντάγωνο ακόμα δεν ανακοινώνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους ψαράδες, ναι, έκανε γύρω-γύρω και κάποια στιγμή προσάραξε. Από ό,τι λένε οι ειδικοί του Πενταγώνου, πρέπει να έχει χάσει την επαφή του με τον οδηγό, με αυτό που κρατούσε, για να το πούμε απλά, το τηλεχειριστήριο του drone, για κάποιο λόγο να χάθηκε η επαφή και πλέον μόνο του κινήτο και μετακινήτο από τον καιρό. Η μηχανή του δούλευε, που σημαίνει ότι δεν έφυγε 5 μέρες πριν, ούτε 2, ούτε καν 1. Πρέπει να έφυγε πολύ κοντά χρονικά με το χρόνο που βρέθηκε.
0: Ναι. Η αλήθεια τώρα είναι ότι γεννιόνται διάφορα ερωτήματα. Έτσι, ένα, εάν εμείς ξέρουμε, ενώ σαν κυβέρνηση, σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι αν ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν και κυκλοφορούν στα νερά μας, ή αν δεν το ξέρουμε και κυκλοφορούν κάτω από τη μύτη μας.
1: Να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα. Το ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν, το Πεντάγωνο το ξέρει. Το ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν σε ελληνικές θάλασσες, στη Μεσόγειο, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερε ή τουλάχιστον δεν το φανταζόταν καν.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος από ντρόουν. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί και να εντοπιστεί, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, μάλλον θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, γιατί το στίγμα του συγκεκριμένου ντρόουν στο ραντάρ είναι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να είναι το ίδιο στίγμα που έχει ένα σαροκάικο, ένα ιστιοπλοϊκό, πολλές φορές και το ιστιοπλοϊκό μεγαλύτερο στίγμα, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλα ιστιοπλοϊκά.
0: Αν δεν το δεις με το μάτι, δηλαδή μπορεί να μην το καταλάβεις καν τι συμβαίνει.
1: Επίσης να πούμε ότι στο Ιόνιο τα σκάφη που κυκλοφορούν, τα περισσότερα σκάφη που κυκλοφορούν, δεν έχουν ανοιχτό το σύστημα εντοπισμού, που σημαίνει ότι βλέπουμε 100 σκάφη, αλλά αν ανοίξεις τον χάρτη, τον επίσημο, θα δεις ότι υπάρχουν 20, ας πούμε 30.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί κάποιος να είναι από πάνω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Γιώργο, επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο πότε θα έχουμε?
1: Καλή απάντηση, καλή ερώτηση. Πάμε στην επόμενη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ξεκάθαρη η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Έχει και μια λογική. μπορεί να έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση η οποία να μην λέει τίποτα, αλλά ως προς το κομμάτι τεχνολογίας που αφέθηκε, που. Άλλωστε δεν νομίζω ότι το ξέρει και το Πεντάγωνο.
0: Σωστό, σωστό. Γιώργο Τσακίρη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για τις πληροφορίες, για την ενημέρωση, για την γνώμη, κυρίως για την εκτίμηση των πραγμάτων. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. There is no business like show business. Ethel Merman, 1888, ο Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, ο Μπέρλιν, γεννιέται, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς στην Αμερικανική ιστορία. Ήταν ο συνθέτης πολλών pop θεατρικών και κινηματογραφικών επιτυχιών. Μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη ως παιδί και έγραψε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, μεταξύ αυτών το White Christmas, το Let's Face the Music and Dance, το There's No Business Like Show Business. Καταλαβαίνετε, κάνω θέαμα για να μην σχολιάσω το προηγούμενο θέμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, αχ,

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Σε εξωτερικό πληθωρισμό, φταίει το χρηματιστήριο ενέργεια, ψαριών, φρούτων και λαχανικών. Φταίει το χρηματιστήριο για οποιοδήποτε συμβαίνει στην οικονομία στην χώρα μας. Δυστυχώς οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα αυτή που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Συν 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο ήταν 2%.
3: Ναι.
2: Έχουμε φυσικά το θέμα της ενέργειας, γιατί έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 53,2%. Μπαίνει μέσα στο πετρέλαιο θέρμανσης, αν και δεν χρησιμοποιείται.
3: Ναι, σε ένα μήνα τον Απρίλιο που πετρέλαιο θέρμανσης τώρα πόσοι ψώνησαν και πόσοι καταναλώσαν.
2: Ναι. 32,4% στο πετρέλαιο κίνησης, 19,3% στο φυσικό αέριο, 17,1% η βενζίνη και 14% στον ηλεκτρισμό. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά την ενέργεια. Αν πάμε στα τρόφιμα, είναι ανατυχιαστικά τα στοιχεία. 19,2% το μοσχάρι, 13,3% αρνί και κατσίκι, 11,6% μαργαρίνη και φυτικά έλαια, 7,9% καφές, 7,5% φρούτα, 7,1% λαχανικά, 7% σοκολάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα αυτά σε σχέση με πέρυσι είναι στο Θεό. Να θυμίσουμε οι αυξήσεις των μισθωτών, των συνταξιούχων, αυτοί οι οποίοι πήραν αύξηση ήταν γύρω στο 2,5%, και έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού επίσης για διάφορα άλλα πράγματα. 18,6% τα αεροπορικές μεταφορές, 10% οι χερσαίες μεταφορές, 7,3% στις επισκευές και συντηρήσεις κατοικίας και πάει λέγοντας.
3: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού, Γιάννη, είναι ότι έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι μισθοί δεν είναι στα καλύτερά τους, η αγοραστική μας δύναμη δεν είναι στα καλύτερά της, δηλαδή δεν έχουμε και τα όπλα ως νοικοκυριά να τα αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακρίβεια.
2: Ναι, και κάπου αυτός ο λύκος στα πρόβατα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
3: Ναι.
2: Έβλεπα τα στοιχεία του πληθωρισμού, Αλέξανδρε, και έβλεπα ότι στην Κύπρο ο πληθωρισμός ήταν 3%.
3: Ναι.
2: Όταν στη χώρα μας είναι 5,4, σχεδόν διπλάσιος.
3: Σωστό.
2: Μα και η Κύπρος είναι δίπλα στον πόλεμο. Και η Κύπρος εισάγει
3: πιο
2: πράγματα.
3: Πιο δίπλα από εμάς τον πόλεμο είναι η Κύπρος, έτσι. Και η Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς. Δηλαδή, θεωρητικά θα έπρεπε να έχει την ίδια αύξηση και την ίδια άνοδο. Δεν έχει ούτε την ίδια αύξηση ούτε την ίδια άνοδο και κυρίως δεν έχει τις ίδιες τιμές στα καύσιμα.
2: Απλά πρέπει κάποια στιγμή να πούμε αλήθειες που καμιά φορά ίσως και να πονάνε.
3: Ναι.
2: Προηγουμένως σε ένα πάνελ ήμουνα με κάποιους αγρότες που κάτι συζητάγαμε γενικά για την οικονομία και λέγανε ότι πρέπει κάποια στιγμή και η χώρα να σκύψει πάνω από τους αγρότες, να υπάρχει ο πρωτογενής παράγοντας κτλ. Που συμφωνώ με όλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην ερώτηση, χωρίς να θέλω να δαιμονοποιήσω τον οποιοδήποτε αγρότη, όταν βλέπω κάποιες δεκαετίες τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ή τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που πέσανε στη γεωργία για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πλέον διαδικασία της γεωργίας, γίνανε πολιτιστικά κέντρα, αυτοκίνητα
3: σωστό.
2: Ή οτιδήποτε άλλο.
3: Και λουλούδια στα μπουζούκια.
2: Και
3: το πρόβλημα είναι ότι γίνανε τότε και βλέπουμε να ξαναγίνονται και τώρα. Δηλαδή δεν βάζουμε και μυαλό. Συνεχίζουμε δύο κόλπο, αν δει κανείς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό είναι τρομερό πρόβλημα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, Αλεξανδρέ μου, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για την ακρίβεια που μαστίζει την αγορά, μαστίζει τα πορτοφόλια όλων μας. Δυστυχώς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Γενέθλια ο μεγάλος Χρήστος Λεοντής, τον θυμόμαστε με έναν από τους σπουδαιότερους εμβληματικότερους δίσκους της ελληνικής μουσικής, το καπνισμένο τσουκάλι. Νίκος Ξυλούρης και ένα αδελφέ μου. Σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.
4: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: που μάθαμε.
1: Βασίλη Τσιτσικά στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 9. Έρχεται ο τροπεούχος, τροπεοφόρος Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: Είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών θα παραμείνει για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση και βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Προληπτική μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας αναφέρουν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το Κρασγερόπουλο στα Κανάρια νησιά διαγνώστηκε θετικό στο Χανταϊό, χωρίς όμως να παρουσιάζει συμπτώματα. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη από την Τεχεράν της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, να δεσμευθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση πωλήσης ιρανικού πετρελαίου. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό θα στείλει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Την ίδια ώρα επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το στομότερο δυνατόν με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν είναι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλιεφάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν θα κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα απαιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού στη Θεσσαλονίκη. Δύο άνδρες 43 και 44 ετών φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή του στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, μικρή έκταση φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Με ασφάλεια αποβιβάστηκαν 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333. Στα αθλητικά, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Πάολο Ντιμπάλα τόνισε ότι δεν έχει δεχτεί πρόταση ανανέωσης συνεργασίας από τους Εθνώντες της Ρώμα στις 4.30 το απόγευμα. ΠΑΟΚ Νέας Ιωνίας στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών στο χάντμπολ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Ακούτε Ionion FM

0: βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλόγας.
1: Βαίνομαι.
0: Βαίνομαι.
1: Άσε να βαίνομαι.
2: Μην αλλάζει την ατζέντα με τις εκλογές. Χαλάρι, ρε, χαλάρι.
3: Του πάρω λίγο.
4: Θα κατακτήσετε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
5: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συναδέλφους εδώ και τον κύριο Διευθυντή εδώ και τον κύριο, και τον κύριο Χάλαρη εδώ που μόνοι τους χωρίς καν να το ζητήσω βάλαν τον ύμνο και δύο Ολυμπιακοί τώρα δε έτσι πρέπει και βαμμένοι κιόλας και μπράβο τους. Είναι φίλαθλοι. Προπάντων. Αυτό δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν σας πειράζει έτσι. Είναι αντιπαναθηναϊκή κατά βάση έτσι όπως κάθε Ολυμπιακός πρέπει να είναι νομίζω. Καλά περάσαμε χθες κύριε Βασίλη.
2: Ακούσαμε τον,
5: ναι. Ναι, άστο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.

0: Σωτήρης Ξενάκης είναι και πολιτισμένος. Που να δείτε τον Κυριάκο Μουρατίδη ή τη Δήμητρα Τσίπη.
1: Ήταν στο γήπεδο Κυριάκο, τον πέτυχα.
0: Η Δήμητρα νομίζω τώρα θα βγει.
1: Η Δήμητρα έχει γνωρίσει την Αλεκή, δεν μπορεί να την πετύχω. Αλλά τον Κυριάκο που πάει στα πιο έτσι, όπως πάω και εγώ, τον πέτυχα και εκείνον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χαρήκαμε.
0: Θέλω μια διαβεβαίωση από τον εδώ τον κύριο Χάλαρη να είναι μαζί μας και την Δευτέρα την επόμενη. Γιατί το μαρτύριο θα είναι πάλι εκεί, θα γίνει επίσημη.
1: Ναι,
0: το επίσημο τη ΑΕΚ, δεν είναι.
1: Ναι, η απονομή θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Και πρόσεχε να δει τώρα, και εμεί θα είμαστε εκεί κομπάρσο οι Ολυμπιακοί, όπως καταλαβαίνει.
1: Μα κερδίσετε.
0: Και δεν είχα μια σημασία.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: λοιπόν, και επίση.
1: Αφού έχω ειστήρια, εγώ τρελό, όπω δεν θα έχω.
0: Και επίση.
1: Έχω ειστήρια.
0: Και επίση, ότι μπορεί αυτό να συμβεί και στο Ειρήνη και Φιλία, να είσαι εκεί με τον Παναθηναϊκό στο τέλο και να χάσει. Μπορεί και να κερδίζει, βέβαια. Αλλά μπορεί και να χάσει. Και μετά το μαρτύριο θα είναι τεράστιο.
1: Λες να βγάλει διάβα απόφαση ότι επειδή βγήκε ο κόσμος στο γήπεδο θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Έχανε τρελθεί ένα αστείο αυτό το πράγμα, νομίζω. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ας το κάνουμε.
0: Όχι, μόνο, μόνο, για μόνο για τη λεωφόρο είναι.
1: Θα είμαστε απ' έξω. Αυτό...
0: Μόνο για τη λεωφόρο.
1: Τώρα υπάρχει πρωταθλητής, ρε. Αυτό θέλω να σου πω. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν πεζόμενο το πράγμα. Τώρα έχει τελειώσει το πράγμα. Τώρα εντάξει, ας τη βγάλει. Θα πάμε απ' έξω. Δεν πειράζει. Άμα 30.000 απ' έξω. Πιο καλά, θα παίζουν χωρίς άγχος. Οι παίκτες θα κερδίσουν. Γιατί με φιλάθλους μέσα δεν τον έχω. Δεν έχω δει να κερδίσει την Άγινο Ολυμπιακό. Μόνο μία φορά.
0: Λοιπόν,
1: και στο Καραϊσκάκη.
0: Για ένα πρωτάθλημα που ήταν συναρπαστικό, αφού να ομολογήσουμε και θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Κατά τη γνώμη μου, το χρόνο όπως θα γίνει και το μπάσκετ. Να είμαστε καλά, να βλέπουμε, να χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ήρεμα.
0: Θα κερδάμε κι εμείς καμιά φορά.
1: Τι να κερδίσουμε.
2: Να βάλουμε κανένα γκολ, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κάτσε ρε φίλε, 45 πρωταθλήματα έχετε χάσει το λογαριασμό.
0: Αυτό το λέει κάτω, Βαγγέλη.
1: Αφήστε να πάρετε κανένα
0: σάκι. Αυτό το λέει Βαγγέλη στην είσοδο. Λέει, θα πει στο Ξενάκι ότι εμείς το 14ο το πήραμε το 1958.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λέω Βαγγέλη, άσε γιατί κάτι άλλοι φίλοι μας λέγανε.
1: Το έγραψε ένα φίλο μου.
0: Ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Ότι πήγαμε στο Γουέμπλεϊ. Ότι εμείς τα παίρναμε τα πρωταθλήματα όταν ξέρει ήταν η Α εθνική, εσύ τα πήρατε παλιά. Και μετά είδε.
1: Αυτό το είδα και γύριζε αυτομάτως στο βράδυ σε όλο το τέτοιο ότι το πήραμε το 58-59. Τώρα σου ένα άλλο καλό μου φίλο, ο Άκης, του έγραψε αγγλικά από κάτω. Τι όμορφο που είσαι όταν κλε το δάκρυ στα διαμάντια αργοκυλά. Είναι το ίδιο παλιό με εκεί το πρωτάθλημα. Μα δεν έχει αυτά, δεν έχει γούστο εσύ. Λοιπόν, είναι Δευτέρα όμω.
0: Να σου πω να λείπαν τέτοια ώρα.
1: Τι να κάνω, εγώ ξέρω πόσα τέτοια έχω ζήσει.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρίσκη.
0: Παραπολιτικά 90,1 με μια έτσι επισήμανση ότι μπορεί να μην το άντεξω το δύο ώρο. Έχω λίγο έτσι ένα προβληματάκι υγεία.
1: Κάτσε να το λέγαμε, άμα ήταν στο Γιώβιτς να μην το έκανα αυτό ρε χθες.
0: Όχι γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, μακάρι να ήταν αυτό. Πάνος Χάλαρης μαζί μας.
1: Και στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που θα ακούσετε πια. Γιατί εντάξει, τώρα αυτά ήταν τα. Για να βγάλουμε εμείς το. Εγώ δηλαδή τα.
0: Εμείς για να τιμήσουμε το Ξενάκι.
1: Εσείς γιατί είστε φίλοι μου. Και γιατί σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1990, είμαστε κι άλλοι εδώ. 11 Μαΐου, η φωλιά είναι εδώ, ναι. Μετά τους Ολυμπιακούς είμαστε εμείς. 11 Μαΐου του 1990 σαν σήμερα, το θυμάμαι σαν να είναι χθες. Έφυγε ένας τεράστιος του ελληνικού τραγουδιού, κατά την άποψή μου, και πως κάποιοι κολλαστούν στο ίδιο επίπεδο νομίζω με τον, τεράστιο Στέλιο Κασατζίδη, ο Στράτος Διονυσίου. Να τα αφήσει λίγο, Και μετά μπούμε στην επικαιρότητα. Έχουμε καλεσμένους σήμερα πολιτικούς πράγματα,
0: Ναι.

0: Γεια, μια γλυκιά καλημέρα και στους δυο σας. Με υγεία λέει. Να το χαρείτε, λέει, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναπάρει τίτλο. Και το 23 τα ίδια μας λέγατε. Και είναι 26. Ξαναπήραμε.
1: Μου αφιέρωσε το τραγούδι του Διονυσίου εδώ, ο φίλος μου Ξανάκης.
0: Του το αφιέρωσε.
1: Λάθος κάνεις.
0: Σε ποιο σημείο δεν έκανα λάθος. Μετά θα πεις σε ποιο σημείο έκανα λάθος. Γιατί εγώ.

0: μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
1: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσει, τι εννοείς, Νασάκη?
0: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά, δεν έχεις εκτεθεί, θα Νασάκη κι άλλο.
2: Πόσο χρόνο ήταν?
3: Αρχίσαν διαρροές.
2: Πόσο χρόνο ήταν, μισό λεπτό όταν πέθανε ο Στρασδίδης? 55 μόνο ήταν. Ναι, μας φαίνεται μεγάλο τότε.
3: Και τώρα, όταν τώρα τις φωτογραφίες, δεν το πιστεύεις.
2: Ναι, ήταν μόλις 55 χρόνια. Για πες.
3: Λέω. Λες. Και ξαφνικά έγινε Σεπτέμβριο, λέει, εκλογές, διαρροές, τέτοια πράγματα.
2: Σεπτέμβριο,
3: 27.
2: Κάτσε, Αύγουστο θα ακούμε
3: να πει.
2: Θα κάνουν προεκλογική περίοδο.
3: Μετά τη ΔΕΘ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, γρήγορο.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουν ξανά εκλογές. Οκτώβριο.
3: Ναι, τι να κάνω, αυτή η διαρροή τώρα. 27 Σεπτέμβριο με εναλλακτική τη 4 Οκτώβριο που είναι η επέτειος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να σου πω, περίμενε μισό λεπτό. Πόσο είναι το μήνυμο, 22 μέρες νομίζω είναι το μήνυμο, έτσι δεν είναι?
3: Και
2: το μάξι.
3: Τρεις εβδομάδες.
2: 23 εβδομάδες. Άρα μπορεί να γίνει 27, να εξαγγελθούν στις 2, 3, 4, 5, 6 από εκεί και να γίνουν αμέσως μετά. Ναι. Ωραία θα είναι, εσύ. Θα έχουν βγει τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Δηλαδή θα είναι πολλά τα κόμματα, ακόμη περισσότερα τα κόμματα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Και εμείς θα περάσουμε όμορφα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Πάρτα.
3: Νομίζω. Και ας μας διαψεύδαν όταν το λέγαμε ότι μέσα στο Μάη θα γίνει το κόμμα Τσίπρα. Ναι. Αν δεν γίνει, θα χρειάζεται να καθυστερήσει μια εβδομάδα. Δεν λείπουν παρά μόνο κάτι πλατφόρμες. Λείπουν δηλαδή.
2: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
3: Ναι, τέτοια πράγματα δεν είναι. Που νομίζω θα ξεπεραστούν στο τέλος. Και νομίζω. Τι.
2: Ανάρτηση Τσίπρα πριν από λίγο.
3: Ναι.
2: Το ταξίδι της ΤΑΕΚ συνεχίζεται ή μήπως μόλις αρχίζει? Όπα, πώς το κάνει σήμερα.
3: Θα έχουμε εδώ τον Κώστα Ζαχαριάδη μετά στην δεύτερη ώρα.
2: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι ένας από αυτούς που θα παρευρεθούν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Χαλάνδρι.
2: Να πω τους
3: με την ιδιότητά του, νομίζω.
2: Ναι. Το οποίο έχει μια σημασία.
3: Ναι. Να και, και θα είναι και πολλοί άλλοι ακόμα. Εκεί και θα τεθεί ένα θέμα στον Σοκράτη Φάμελο. Τι κάνει.
2: Να πω τους συγχωρεμένους του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίς το λέω.
3: Νωρίς λίγο, αλλά λίγο κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, Καριστιανού επίσης ακόμα. Και νομίζω και είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει
2: πριν το καλοκαίρι. Διαβάζω το ρεπορτάζ που έχει σήμερα αναλυτικά στην απογευματινή ένα συνάδελφος. Πώς τον λένε, ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, αλλά είναι καλός, ο Βασίλης Κουρής, που λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πανέτοιμος και οργανωτικά και με πρόσωπα κλπ. Ισχύει αυτό που είπε, καιρό μας το έχει πει ο Βασίλης εδώ, ότι δεν θα πάρει κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή μη μόνο όποιον ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα, που ο μόνος που βλέπω εγώ να το κάνει άμεσα είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης. Το λέω και στο ρεπορτάζ, το λέω και εγώ καιρό. Ένας για δύο λέγαμε, ο δεύτερος δεν νομίζω να το κάνει τελικά. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν περιμένει από εκεί.
3: Περιμένει αυτούς που θα δουν ότι δεν βγαίνουν.
2: Διάβασατε κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν μιλάω πια με τον Κώστα Καραμαλή, δεν έχω καμία επαφή παρά μόνο στις γιορτές και τα χρόνια μας πολλά που λέμε ένας τον άλλον, ότι ο ίδιος θα δεν μπορεί να το κάνει δημοσίως βέβαια, είμαι Νέα Δημοκρατία λέει, αλλά θα στηρίξει με έναν τρόπο το κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρω.
3: Κλείνοντας το μάτι. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χαλκιάς είπε ότι τρεις πρώτα δεν έχουν γίνει εκλογές Σεπτέμβριο. 22 Σεπτεμβρίου 96.
2: Πότε γίνανε?
3: Ο Σεμίτης.
2: Σε κανένα.
3: 16 Σεπτεμβρίου το 7. Καραμαλής. 20 Σεπτεμβρίου 2015. Τσίπρας.
2: Τσίπρας το έκανε, ναι, του, του Καραμαλή. Εγώ θυμάμαι ότι είχε γίνει Οκτώβριο, αλλά κάνω λάθος.
3: 2 Σεπτεμβρίου 96 ο Σιμίτης, σωστό.
2: Ναι.
3: 16 Σεπτεμβρίου το 7 ο Καραμαλή.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο.
3: Τότε που πιάσανε φωτίες νομίζω.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δημήτρη είναι και ακάρα εντωμεταξύ.
3: 20 Σεπτεμβρίου το 15 ο Τσίπρας.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Χαίρομαι με διαψεύδει να εξή. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και στο κορίτσι. Λοιπόν. Και τι άλλο έλεγα για Σαμαρά, έλεγα. Ότι, νομίζω ότι τα είπα όλα. Αυτό. Ναι, ναι. Διαβάστε και την απογευματινή το ρεπορτάζ.
3: Θα διαβάσουμε μετά. Θα συζητήσουμε μετά για το ουκρανικό ντρόουν εκεί στη Λευκάδα. Θα μιλήσουμε μετά έτσι για πολλά άλλα πράγματα ακόμα.
2: Τι λέει στη Λευκάδα, ψηφίσουμε επιστολική ψήφο.
3: Γιατί.
2: Ρε, εσύ τέτοια ντρόουν έχουν βρεθεί, λέει, και στην Τουρκία και πού αλλού ακούω ρεπορτάζ. Αλλά δεν έχει σκάσει κανένα από αυτά. Δηλαδή τα αφήνανε και φεύγανε περιμένοντας να περάσει κανένα πλοίο του σκιώδη ρωσικού στόλου για να του ρίξουν, ας πούμε, οι Ουκρανοί.
3: Αυτά μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
2: Ναι,
3: είναι
2: τα αφήνουν μέσα. Ναι,
3: είναι πάνω.
2: Μπράβο. Σαν τέντερ, ας πούμε.
3: Τα αφήνουν όταν δουν ένα στόχο και τον στοχοποιούν. Αυτό γίνεται με τηλεχειριστήριο από μακριά.
2: Ναι. Αυτό λέει, είχαν σπάσει οι αισθητήρες του. Και οι χειροκροτητές του είχαν σπάσει. Αλλά έχουν βρει, λέει, και άλλα. Όχι μόνο τέτοια. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις τις διάβαζα.
3: Εγώ ξέρω που είναι ένα βασικό θέμα. Συγγνώμη, έχουμε πάρει τόσα πράγματα, τόσα όπλα, τόσα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ας πούμε να σκάσει αυτό για παράδειγμα. Και ένα εμπορικό πλοίο εκεί κοντά. Τι γίνεται με τη χώρα που ήταν αυτό το.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ περιμένω από το Υπουργείο Άμυνα απαντήσει σε αυτό, α πούμε. Το Υπουργείο Άμυνα δεν έχει δώσει απαντήσει, κατά την άποψή μου. Έχει πει ένα, καταρχά, έχει ακουστεί ένα ότι δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το οποίο ήταν προφανώ στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν έχει ακουστεί.
3: Όχι, λέω όταν έγινε αυτό το πλοίο που το έβγαλε η μάνα δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Εκεί που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά.
3: Και
2: ήταν,
3: έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό να δούμε. Επίσης αυτό δεν ήταν.
2: Και το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσης έχει θέμα, έτσι.
3: Ναι.
2: Διότι δεν ξέρω αν έγινε έτσι, αλλά εγώ την πρώτη μέρα θυμάμαι ότι οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό είπε ρημουλκίστε το μέχρι εδώ.
3: Ναι. Είναι Ουκρανικό. Είναι Ουκρανικό.
2: Ναι, είχε
3: έγινε
2: μέσα και...
3: επαφή με την Ουκρανία.
2: Ναι.
3: Υπήρχε διαμαρτυρία. Το βασικό θέμα είναι το εξής που νομίζω βάζει. Και να πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα που βάζει. Που υπάρχει. Μεταφέρουν τον πόλεμο οι Ουκρανοί στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ναι.
3: Και κάνουν πολλές. Θυμάσαι κάπου νοτίως της Κρήτης πρόσφατα που γίνεται μια τέτοια επίθεση σε ρωσικό εμπορικό.
2: Ναι,
3: έτσι, και πιάνουν εμπορικά κυρίως πλοία. Αυτά
2: για το σκιό της Τόλωνης. Αυτό που λένε το σκιό της Τόλωνης.
3: Όχι μόνο αυτό, και εμπορικά πλοία μαυρούν.
2: Ναι.
3: Και έτσι δίνουν τη μάχη. Λοιπόν,
2: κοίταξε, επειδή σήμερα έχουμε πολύ πράγμα, γιατί πουλάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Χαλάρη.
3: Ένα μήνυμα παίρνω, λέει, σε μάτια σας. Μου το λέγει και η μάνα μου αυτό όταν είχα κάτι. Ναι.
2: Και εμένα, μάτι.
3: Μια τυφλή.
2: Ρε μάνα, εγώ πειρετώ ίωση. Όχι, μάτι.

εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Του χρόνου θα έχετε και εσείς.
5: Λοιπόν, έχουμε νέα λεπτά, Γιώργο. Γιατί μετά πρέπει να πάμε σε διαφήμιση που είναι στην ώρα. Πάμε γύρω.
4: Έκανε ανάρτηση. Να πω την ανάρτηση Τσίπρα. Μικρή, πολύ μικρή. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσοι προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της και φυσικά όσες και όσοι μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν, το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, βάζει το ερώτημα, ναι, ο κύριος Τσίπρας.
6: Ναι. Ανατριχιαστικό. Μας κρατάει σε αγωνία ο πρόεδρος, ενώ όλοι ξέρουμε είναι αυτό που λέει, θέλει η άλλη να κρυφτεί, αλλά δεν την αφήνει η χαρά. Ναι. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος θα το κάνει το κόμμα, ναι, θα το ανακοινώσει και σύντομα. Μάλιστα αν επιταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, παύλα προβλέψεις, ότι οι εκλογές οι πρόορες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα το κάνει και άμεσα.
5: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πούμε ότι, να πω εγώ, ας πούμε, λέμε και ξαναλέμε ότι Τσίπρας και Καριστιανού το Μάιο, Τσίπρας άντε αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και πιθανόν και Σαμαράς πριν το καλοκαίρι. Τι πιθανότητες δίνεις για εκλογές, Γιώργο?
6: Πολύ μεγάλες πια, διότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα, θα το ανακοινώσει και σύντομα. Μάλιστα αν επιταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, παύλα προβλέψεις, ότι οι εκλογές οι πρόορες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα το κάνει και άμεσα.
5: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πούμε ότι, να πω εγώ, ας πούμε, λέμε και ξαναλέμε ότι Τσίπρας και Καριστιανού το Μάιο, Τσίπρας άντε αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και πιθανόν και Σαμαράς πριν το καλοκαίρι. Τι πιθανότητες δίνεις για εκλογές, Γιώργο?
6: Πολύ μεγάλες πια, διότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα εξαιτίας του πολέμου, φαίνεται ότι την οδηγούν στην απόφαση.

0: Ότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα εξαιτίας του πολέμου, φαίνεται ότι την οδηγούν στην απόφαση αυτή να πάει σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο. Έχουμε πει και τα πρακτικά ζητήματα εδώ, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία αφορούν στην ανάληψη προεδρίας της χώρας του χρόνου τον Ιούνιο, που επιβάλλουν να υπάρχει πραγματική κυβέρνηση, όχι και η υπηρεσιακή, η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμάει ότι συνθήκες συν κακή δημοσκοπική εικόνα, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκόποι που διαθέτει το Μέγαρο Μαξίμου, η εικόνα είναι κακή. Δηλαδή η πραγματική.
1: Και γιατί να πάει τότε σε εκλογές, θα πει κάποιος.
0: Πάει σε εκλογές διότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που μπορεί να χρειαστούν και δύο και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύει ότι πόντο-πόντο θα καταφέρει με το δίλημα εγώ ή το χάος να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Είναι απλούστατος ο συλλογισμός που γίνεται και έχει προσχωρήσει και αυτό σε αυτή την ιδέα. Σας θυμίζω ότι πιεζόταν να ξεκινήσει από τώρα.
1: Υπήρχε
0: ισχυρή τάση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να ξεκινήσει από τώρα και ο μόνος ο οποίος αντιδρούσε ήταν ο κύριος Πιερακάκης για δικούς του λόγους.
1: Και επίσης, και αυτός χρόνο.
0: Ναι, και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα ότι είναι κάπου 3-4 δις τα οποία πρέπει να πάρει η χώρα μέχρι το
1: Σεπτέμβριο.
0: Οπότε
1: λοιπόν, τώρα
0: υπήρχε αυτό.
1: Τώρα είχαμε χθες και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένα σχόλιο.
0: Ένα σχόλιο. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι έσπασε πρώτον την πατρίδα, την παράταξη και τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό όλο είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος. Γιατί όταν λες έσωσα τις μυστικές υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Από ποιον απειλούνταν οι μυστικές υπηρεσίες? Απειλούνταν, ας πούμε, από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Γιώργο τον Μιλωνάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ποιος απειλούσε τις μυστικές υπηρεσίες και με ποιο τρόπο, ώστε να τους παρακολουθούν ταυτόχρονα και η ΕΕΠ και το Πρέντατον? Επίσης το άλλο λέει ότι στην πατρίδα έναντι ποιου ήταν Τούρκοι κατάσκοποι, ήταν Σκοπιανοί κατάσκοποι, τι διάλογο ήταν? Με κάποιο τρόπο μας έσωσε ο Γρηγόρης όλους και την πατρίδα τον ευγνωμονούμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα εισαγγελέας να πει έλα εδώ αδερφέ να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι για μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι η επανεμφάνιση αυτή με τον τρόπο που έγινε, με τον ηχηρό τρόπο που έγινε, ξαναφέρνει πάλι στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και πότε? 5 μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, αλλά πάντως μόνο ζημιά κάνει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτή την κόντρα των υπουργών Άδωνης Δένδιας.
0: Αυτή έχει προβολή στη μετά Κυριάκο Μητσοτάκη εποχή, είναι προφανές. Ο Άδωνης προσβλέπει στο να εκφράσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας βλέπει κάτι ευρύτερο. Βλέπει, ας πούμε, το χώρο του πολιτικού κέντρου. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό του ως ένα δεύτερο Κυριάκο. Κυριάκο Μητσοτάκη εννοώ. Η κόντρα και σε θεωρητικό επίπεδο και σε ιδεολογικό πολιτικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο επιρροής για μετά τις εκλογές, όταν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να τα παρατήσει.
2: Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω κάτι, μια που ξεκίνησα εγώ με τον Τζίπρα, θα συνεχίσω. Επειδή σήμερα θα κάνει και μια ομιλία η οποία λέει θα είναι και λίγο πιο πολυπολιτική.
0: Στο Χαλάνδρη
2: ακριβώς, ναι. Και ουσιαστικά την προαναγγέλνουν εδώ και μέρες από το γύρω-γύρω περιβάλλον.

0: του ως την πρώτη ουσιαστικά ομιλία μετά την Ιθάκη, που θα δείξει ότι έρχομαι, κατεβαίνω. Αυτό πόσο νομίζεις θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και ποιος θα επηρεάσει κυρίως? Γιατί εντάξει, δεν φαντάζομαι να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την επηρεάσει προφανώς η κάθε Σαμαρά.
1: Θα επηρεάσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι, θα επηρεάσει καταρχήν τον χώρο της αριστεράς. Νομίζω ότι αυτές οι γελιότητες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβουν τέλος. Δηλαδή δεν γίνεται ο πρόεδρος του κόμματος να θέλει να πάει με τον Τζίπρα. Οι βουλευτές του κόμματος να λένε ότι με το που θα κάνει το κόμμα εμείς θα φύγουμε, να υπάρχει μια τάση μέσα που να λέει εμείς δεν φεύγουμε, εμείς θα κρατήσουμε τη σφραγίδα του κόμματος, ενώ
0: και να μην γίνει τίποτα με όλα αυτά.
1: Λοιπόν, εκεί θα διαλύσει και τη Νέα Αριστερά. Υπάρχει αυτό το 60-40 που είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Και οι μικρότερες κινήσεις, από τις οποίες δεν βλέπω να παίρνει, πρέπει να σου πω, γιατί αυτοί που έχουν ταχθεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή με τον Γιάννη Βαρουφάκη, είναι αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν πολιτικά με τις κινήσεις.
0: Το Πασόκ τώρα, το Πασόκ.
1: Θα το επηρεάσει, προφανώς θα το επηρεάσει. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτή η κάστα των ψηφοφόρων. Θα δείτε με δημοσκοπήσεις που θα φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη, με το που θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα είναι αυτά, αλλά είναι ένας απότερος στόχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τι θέλει? Θέλει να εμφανίσει τον κύριο Τσίπρα μπροστά. Συνδυάσε το όλο αυτό με τη, ας πούμε, με το ντοκιμαντέρ, τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky. Τι θέλει με όλο αυτό? Θέλει να δείξει ότι εγώ και ο άλλος ο οποίος μας πήγε στα βράκια. Είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε να εξελίσσεται.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα μας, καλημέρα μας. Τώρα να πω κάτι το οποίο πριν από λίγο έγινε, γιατί το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος. Με τίτλο διαβάζω εδώ: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως το τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα. Και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή. Έτσι έχει βγει η πρόσκληση. Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αντώνης Ρέμος, να πούμε ότι μέγας χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγή επικοινωνίας η Next Step Media και το AI Εφημερίδα. Να το πούμε και αυτό. Παραγωγή της Γαλαξίας Live Production. Λοιπόν, θα είναι αυτό, φαντάζομαι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 9 του Θεσσαλονίκη. Θα θυμίσει ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στη Θεσσαλονίκη. Φοβερή εκδήλωση. Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Είναι η επόμενη εβδομάδα από τότε που θα πάμε
0: την έκθεση. Ναι, την επόμενη.
2: 4-5 είναι Σεπτεμβρίου η έκθεση φέτος.
0: Την Κυριακή θα πάει την άλλη, λογικά θα είναι. Όχι, τελειώνει την Κυριακή. Εκείνη πάει ο αρχηγός εξομολογία του Βουλευτή. Στην άλλη Κυριακή. Του Ανδρουλάκη ομιλία θα είναι. Λοιπόν, το βράδυ θα είναι η συναυλία. Μπορεί να πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρ το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και ηγημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και τώρα Θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, που θα έχει αμέσως ενδιαφέρον να ακούσουμε την πρώτη του αντίδραση στο σημερινό μήνυμα Τσίπρα πρωινό και στη σημερινή του ομιλία. Και γιατί ακούσαμε και τον Γιώργο τον Παπαχρήστο να λέει ότι θα επηρεαστεί σαφώς το ΠΑΣΟΚ από τις. Και αυτό λέει θέλει και η κυβέρνηση.
2: Για τις εκλογές.
0: Θέλει και η κυβέρνηση.
2: Και για τη συνέντευξη της Κυριακής. Σωτήρι μου.
0: Ναι, για όλα, για όλα, για όλα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτά. Εσύ ρωτώ τον κατάλληλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα λέω μια ερώτηση πάλι, δεν μην το ξαναδιαβάσω όλο. Έχει πριν από λίγο, καμιά ώρα περίπου, μια ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας, που αφού λέει ευχαριστεί για την παρουσία, του κόσμου στην Ιθάκη κλπ., τελειώνει λέγοντας το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει. Φαίνεται πως μπαίνει στην εκλογική μάχη και μάλιστα τάχιστα. Γιατί προφανώς υπάρχουν αυτές οι φήμες ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το αργότερο.
1: Θα σας πω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι πιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Χθες ο κύριος Δένδιος, υπουργός Άμυνας,
0: ναι,
1: στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: έκανε αναφορά σε ντρόν που βρέθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Ή σε διεθνή χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Όλες οι ενημερώσεις που υπάρχουν είναι ότι βρέθηκε εντός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι. Σε μια σπηλιά μέσα είναι.
1: Επικίνδυνοι, ναι, ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν. Είναι έξαλλη κάτοικη της Λευκάδας.
2: Νομίζω η διαρροή που υπήρχε αργότερα ήταν λάθος. Εννοούσε ότι έξω έγινε το άφησαν εκτός
1: των χωρικών υδάτων. Πρέπει να γίνει με σαφήνεια διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν εθνικά επικίνδυνα ακροβατισμοί προκειμένου η κυβέρνηση να μην λογοδοτήσει για ευθύνες που έχει σε σχέση με το ότι έχει γίνει σέφραγο αμπέλι ο θαλάσσιος χώρος μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει αυτά. Αν είναι λάθος, πρέπει να δηλώνει ότι έκανε λάθος. Όχι απλά να βγαίνουν διαρροές. Αυτά δεν είναι πράγματα, ξέρετε, πουσιώδη. Δεν είναι στα πλαίσια της παραπολιτικής. Είναι βαθιά πολιτικά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για την μεγάλη επιτυχία του εξαδικαστικού μηχανισμού. Και μέσα στην ανάρτηση τι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ένας από τους λόγους όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση,
0: mm-hmm,
1: είναι η αλλαγή που έγινε και πλέον μπορεί να δώσει μέσα στον εξαδικαστικό το ένα από τα δύο σπίτια για να σώσει το άλλο ως πρώτη κατοικία. Πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι αυτό το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να μην ξέρει τι λέει στην ανάρτηση. Να λέει ότι είναι κεντρικός λόγος όπου ενισχύει ο εξαδικαστικός κάτι που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εφαρμοστεί.
0: Καλά.
1: Είμαι σίγουρος ότι, δεν μπορώ να πιστεύω ότι είπε τέτοιο ψέμα, τον εκθέτουν συνεργάτες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να φαίνεται να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα.
0: Μάλιστα.
1: Και να έρχεται και να λέει πόσο καλά πηγαίνει κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει καν σε νόμο. Είναι ανακοίνωση, την έχει κάνει το Υπουργείο.
0: Εντάξει, το θέμα το ξέρετε καλά εσείς, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε.
1: Αλλά εγώ το λέω γιατί εδώ πέρα έχω μια κυβέρνηση η οποία αυτό δείχνει πως παίζει μόνο με την επικοινωνία και τίποτε άλλο. Και εδώ εγώ απευθύνω και την εκπομπή σας, σε λίγο θα το κάνω και με ανακοίνωση, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος οφείλει να απαντήσει. Έχουμε μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν μια δεύτερη συνέντευξη. Η δε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτογή. Και δεν τον βλέπουμε να αρνείται ότι γνώριζε ή την εμπλοκή του από αυτά που λέει χθες. Ωραία. Ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης να βρει να σχολιάσει τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, εκτός αν μας πει ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είχε μπερδέψει τον Ντίλαν με τον Ντίλαν, έχει αρχίσει να ξεχνάει και τον κ. Δημητριάδη.
2: Έχω την ανάρτησή σας αυτή ήδη εδώ στον υπολογιστή μου. Μιλάτε για να σχολιάσετε την παρέμβαση με Νουδάκου κλπ. Ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί λέτε ότι αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή μαζί σας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
1: Εντάξει, τον έχω καλέσει. Αν θυμάστε, μου είχε ασκήσει κριτική. Γιατί δεν πήγα στο συνέδριο που έκανε, που το ονόμαζε συνέδριο αλήθειας, για να νομοποιήσω το διάλογο για την τοξικότητα,
0: ναι,
1: που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Και τι θα πει, ότι όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι, να μπορέσουμε σε ουδέτερο έδαφος να συζητήσουμε. Το αποφεύγει συνεχώς. Είχε μάλιστα πει ότι δεν το κάνει γιατί είναι υπουργός. Εγώ δεν ήξερα ότι οι υπουργοί μιλάνε μόνοι τους. Ότι ο ρόλος του υπουργού είναι να προχωράει σε μονολόγους και να μην έρχεται σε δημόσια υγιή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν το γνωρίζα. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάπου ένα πρωτόκολλο ότι οι υπουργοί δεν βγαίνουν σε πάνελ με άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Νόμιζα ότι βγαίνουν.
2: Τώρα τις διαρροές και αμέσως μετά θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα.
1: Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι, για να μπω στην ουσία και να πάμε μετά όπου θέλετε. Άρα εδώ είναι πολύ καθαρό. Πρέπει να απαντήσει και να σχολιάσει και αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης, αλλά και αυτά τα οποία είπε ο κ. Μενουδάκος. Ο κ. Μενουδάκος χθες είπε ότι είναι πρωτοφανή στην καριέρα του η άρνηση συμμόρφωση τη ΕΕΠ στην απόφαση του στέγη του Ανίκου Ανδρουλάκη, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, και λέει και ότι όπως είδα την υπόθεση και όπως με ενημέρωσαν οι επιστήμονες της αρχής Πατρίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν μπορούσε μόνο από ιδιώτες να οργανωθεί μια τόσο πολυδάπανη λειτουργία ενός λογισμικού όπως είναι το Predator. Σε αυτά ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης.
2: Το μεσημέρι έχει briefing, θα δούμε κύριε Τσοκαλά. Τώρα υπάρχουν διαρροές για εκλογές Σεπτέμβρη, αντ' Οκτώβρη.
1: Ναι.
2: Το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ναι. Μα και χθες, αν είδατε στη δήλωσή μας, ακριβώς και επ' ευκαιρία της δήλωσης Δημητριάδη, που κατά τη γνώμη μας, ξέρετε ότι ο κύριος Δημητριάδης εκ νέου αναζητά πολιτικό ρόλο, είναι ένα κεντρικό στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα. Η λύση είναι εκλογές. Αύριο το πρωί. Μπορεί να τις κάνουν και τον Ιούνιο. Ακόμα καλύτερα.
0: Δυσκολεύει την προσπάθεια μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο Σεπτέμβριος δεν είναι πολύ μακριά πια. Είναι πόσο είναι, τέσσερις μήνες είναι. Η είσοδος και νέου κόμματος από το χώρο σας, τον κ. Τσίπρα, γιατί νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ας πω, πρόσεξτε. Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί.
2: Και θέλουν.
1: Ο Μαρινάκης είπε τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε τον θέλουμε γιατί είναι βολικός.
0: Λογικό
1: γιατί...
0: είναι αυτό που λέτε, ναι, ισχύει.
1: Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιοι και να το βλέπουν, δεν είναι. Όταν όμως κυρίως κάτι το θέλεις, αν το θέλεις, το βλέπεις κιόλας όπως πέρασε. Άρα εγώ θεωρώ ότι πιο πολλοί το θέλουν και επειδή το θέλουν, κάνουν ότι το βλέπουν. Γιατί πουθενά άλλου δεν φαίνεται. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Είδατε το παράδειγμα χθες. Ο κ. Τσίπρας έκανε μια δήλωση για τις τράπεζες. Όπου στην ουσία είπε αυτά που λέει και το Πασόκ. Η επίθεση που δέχτηκε γιατί. Όταν έχει καταργήσει εσύ σαν κυβέρνηση την προστασία πρώτης κατοικίας, το νόμο 3869 του 2010, τον Γιώργο Παπαδρεού, με υπουργό την κυρία Κατσέλη, αυτό καταργήθηκε, ξέρετε, το Φεβρουάριο του 2019. Όταν έχω μια κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει τέρατα με τους πληστηριασμούς και διευκολύνει να έχει αντίπαλο κάποιον που μπορεί να το πει και εκείνο, μα και εσύ κατήργησες τον νόμο για την πολυκατοικία. Όταν αυτή την κυβέρνηση εμείς την κατακρίνουμε ότι έχει κάνει πάρτι τα φαντς, τη διευκολύνει να λέει μα ο Τσίπρας έβαλε τα φαντς. Όταν εμείς τους λέμε δεν έχετε δώσει πραγματικές αυτές.
0: Είναι πιο βολικός αντίπαλος λέτε για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τους διευκολύνει να λένε ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει κόψει το ΕΚΑ. Γι' αυτό εμείς λέμε. Εμάς δεν είναι ο Τσίπρας. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των κοινωνικών δυνάμεων. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την πρόταση εκείνη που φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε να είναι και με την εκλογικά σύμμαχός σας.
1: Θα δώσει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ. Και θα σας πω και ένα σενάριο, γιατί το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έντονοι.
2: Ένα λεπτό ούτε, κύριε Τσοκαλά, πρέπει να πάμε δυστυχώς.
1: Πάνω στο καλύτερο.
2: Ναι, πέστε το όμως.
0: Αφήστε με το καλύτερο πάντα.
1: Θα περιμένω, πλάκα.
2: Ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Α, να σας περιμένω λίγο στο διάλειμμα, δεν έχω θέμα. Έτσι το είπα.
2: Όχι, μετά
1: είναι διάλειμμα. Εγώ ήθελα να πω ότι θα παίξει τα αρέστα της Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο Πασόκ. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και των δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει Πασόκ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρω ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
2: Ας το κρατούμε αυτό. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή και δεύτερο λέτε να είμαστε, έχει το ενδιαφέρον του. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Εγώ λέω θα είμαστε πρώτοι.
2: Ναι,
1: αλλά
2: αυτό
1: και
2: λέω.
1: Δεύτερη να είμαστε.
2: Αυτό λέω.
1: Στην πρώτη κάλπη για λίγο, στην δεύτερη κάλπη, εκεί είναι σίγουρο ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο.
2: Λοιπόν.
0: Μάλιστα, ενώ αν είναι ο κύριος Τσίπρας, λέει δεν μπορεί να είναι πρώτος από τον
2: κύριο Τσίπρα.
0: Γι' αυτό λέει. Λοιπόν, ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάτη, τον έχουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος μας ακούει, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά για
2: εσάς. Πρώτη φορά που γίνεται αυτή η πρόβλεψη. Ότι μπορεί να είμαστε και δεύτερο κόμμα. Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, εγώ είπα να μην το σχολιάσω στον αέρα, εσύ να σχολιάσει.
2: Σε πάντα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο ρέμα, αν θες. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Πανούλη, έτοιμο ήσουν. Μπράβο, μια που.
3: Με γλιτώνει την καρδιά.
0: Μπράβο, ρε Πανούλη.
3: Τι πατά, τι θρηματίζει. Στα θυμωμένα, κι αισθήματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από το Ιράν της αμερικανικής πρότασης για κατάπαυση του πυρός. Το Brent κυμαίνεται στα 105,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 100 δολάρια. Το Ιράν ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού να δεσμευθούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση πωλήσης ιρανικού πετρελαίου. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αττικόν, σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, θα παραμείνει ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση. Προληπτική μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το Κρουαζιερόπλου στα Κανάρια νησιά διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, έχοντας ήπια συμπτώματα, ενώ ένας ακόμη είναι ελαφρά θετικός, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό θα στείλει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Την ίδια ώρα επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Θα απευθύνω ερώτηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ώστε να τοποθετηθεί επί της συνέντευξης του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Πληροφορίες ότι συνελήφθη η μητέρα του και φέρεται να κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού Λουδία. Δύο άνδρες 43 και 44 ετών φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι πιστείς στις πολιτικές του, ιδίως στο προεδρικό διάταγμα για την ακύρωση του δικαίου του εδάφους. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Ο Χρήστος Ζαφύρης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Αυτός που λες είναι εθνικός ύμνος και όχι το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, την καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερα στους αεκτζίδες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυρκούρης. Δημήτρη, σε τι ομάδα είσαι? Δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ, δεν είσαι τίποτα.
2: Ολυμπιακός.
0: Α, το κρύβεις επιμελώς, γιατί?
1: Α, το κρύβεις και στα καλά του και στα κακά του.
0: Ναι, δεν μας το έχει πει ποτέ αυτό. Ναι, δεν είναι φαίνεται.
1: Λοιπόν, εξακολουθώντας να καταγγέλλω την εφημερίδα των συντακτών, γιατί έχει μικρίνει τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου.
0: Γιατί Δημήτρη πρωταθλητή.
1: Ναι. Δύο tweet διαβάζω από τη στήλη του. Έπαιξαν μετάλλικα τραγούδι τρύπες. Αν έχει λίγο χιούμορ, ο Αγγελάκας πρέπει να βγει και να πει σιγά και εγώ έχω παίξει μετάλλικα.
0: Καλό!
1: Και ακόμα κάτι από αυτό. Ακούσαμε Ζορμπά στο ΟΑΚΑ και ψάχνουμε δεξιά και αριστερά από πού θα σκάσει η Γιάννα αγκαλιά με τον Ζακρόγκα.
0: Το διαδικτύου. Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει το δηλητήριό του, το απίστευτο έτσι, τον εμετό του, αλλά έχει και το χιούμορ το συγκλονιστικό.
1: Να τα πούμε και αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς ξεκινήσαμε.
1: Ιδιαίτερα στα εκτζίδες όπως λέμε.
0: Το είπα αυτό, εντάξει. Καλή θα είναι, γιατί το χαρήκαμε. Λοιπόν, να σου πω. Αυτό που μας είπε ο κ. Τσουκαλάς κλείνοντας την εκπομπή, μην το αφήνουμε στην άκρη, γιατί είναι πρώτη φορά νομίζω. Εγώ το έχω ξανακούσει.
1: Το επισήμανα εκεί, ενώπιον του.
0: Να το επισήμανα και εγώ μια φορά, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτη φορά. Λέει, στόχος μας είναι να είμαστε με μια ψηφοφορία, δεν αλλάζει ο στόχος.
1: Αλλά και δεύτερη να είμαστε,
0: αν η διαφορά είναι μικρή, αν είμαστε κοντά-κοντά.
1: Κι άλλο αν. Αν η διαφορά είναι μικρή.
0: Ναι, με μικρή, δεν ξέρω αν είπε αν. Είπε με μικρή διαφορά και δεύτερη με μικρή διαφορά, νομίζω. Είπε. Ναι. Δεν είπε αν. Με μικρή διαφορά.
1: Ναι, λόγος είναι και αυτός.
0: Θα τον συντρίψουμε στο δεύτερο στις επόμενες εκλογές. Όπως ας πούμε, νομίζω ότι έχει στο μυαλό του κάτι με αυτό που έγινε με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Δούκα. Μόνο που τότε κατεβήκανε δύο στις επόμενες εκλογές. Ενώ τώρα στις επόμενες εκλογές θα ξανακατεβούν όλοι. Δεν είναι ότι κατεβαίνουν. Θα κατέβει ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Θα το ξαναπώ και δύο ακόμα φορά.
0: Ισχύει αυτό που λέω.
1: Μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αντικειμενικά να υπάρχουν αλλαγές στα κόμματα. Δηλαδή να ενωθούν δύο κόμματα.
0: Δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γιατί αν πεις πάω για πρώτο στις δεύτερες εκλογές και κάνεις κόμματα, πρέπει να κάνεις ένα κόμμα ενιαίο. Πρέπει να αλλάξει καταστατικό.
0: Ναι, πρέπει να γίνει το Πασό και το κόμμα Τσίπρα. Αν υποθέσουμε πως είναι δεύτερο τρίτο αυτό, να γίνουν ένα κόμμα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν προλαβαίνω το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Είναι τρεις διερευνητικές. Ναι, τρεις. Εδώ ένα παιχνίδι είναι. Όποιος είναι δεύτερος θα επιχειρήσει να διαβολήσει τον άλλον. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να λέμε.
0: Όλα αυτά με την προπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά λέμε τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία αρκετά μακριά. Τι δείχνουν είναι πρώτο κόμμα. Θα έχει μια διάσπαση ακόμα. Θα δούμε τι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς, γιατί τελικά θα κατέβει από τις φαίνεται εκλογές. Εγώ έπεσα έξω.
1: Όπως όλα δείχνουν.
0: Ναι. Τα κάνουμε, πέφτουν πάντα μέσα εκτιμήσεις μας και τον Μπάουκ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και εκεί έπεσα έξω. Λοιπόν.
1: Ελπίζω να μην πέσει έξω στην Γιουρολίγκα.
0: Στην Ευρωλίγα, ναι, τον Ολυμπιακό βλέπω ακόμα. Δεν είπα θέλω, είπα βλέπω, έτσι να μην κρυβόμαστε.
1: Λοιπόν, να κρατήσουμε ακόμα, μιας και μιλήσαμε πολύ για τον ντρόουν, άλλο ένα θέμα, το ουκρανικό ντρόουν δηλαδή. Αυτό είναι, είπαμε ότι είναι βεβαιωμένοι, έχουν γίνει επαφές Αθήνας με Κίεβο. Φέρεται να έχει ζητήσει και συγγνώμη το Κίεβο σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες.
0: Το μάθουμε δημοσίως.
1: Αντικειμενικά, μπράβο. Και αντικειμενικά, να ξέρουμε ότι δεν θα μεταφερθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σε εμάς.
1: Σε εμάς, γιατί έχουμε πρόβλημα. Πουθενά να μην το πάρουμε, γίνονται πολέμοι.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά όντως, αν όντως έχει συμβεί αυτό και αν όντως οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει συγγνώμη, να μας το πούν δημοσίως. Να βγουν, να πούνε.
1: Και να μάθουμε εμείς και ποιο στόχο, ποιο πλοίο στοχεύανε.
0: Επίσης, ξαναλέω ότι η διαρροή ήταν ατυχής αυτή, ότι σε εκτός χωρικών υδάτων.
1: Δήλωση ήταν.
0: Ήταν ατυχής αυτή η δήλωση. Δήλωση ήταν ατυχής. Δεν κακό να πούμε ότι ήταν άστοχη μια δήλωση που κάναμε.
1: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω τώρα σε αυτό ακόμα ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτή η προώθηση νομοσχεδίου από την Άγκυρα που θα κατοχυρώνει νομοθετικά τις διεκδικήσεις στην θάλασσα. Θεωρείται ότι είναι μια κίνηση αντίστοιχη του κάζου Μπέλη και θα γίνει μέσα στον μήνα αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το κρατήσουμε γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
0: Εμείς βέβαια σαν Βουλή μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο που να λέμε ας πούμε, στην εθνική μας αντιπροσωπεία ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Λέω, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και η Τουρκία μπορεί να ψηφίσει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην τουρκική σχέση, σοβαρό, όπως θα ήταν αν κάναμε και εμείς το ίδιο. Έτσι. Η Βουλή δική μας είναι ότι θέλουμε την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει και ότι θέλουμε ψηφίσουμε.
1: Συμφωνεί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα θέμα. ήρεμα, ναι, ότι αυτό στα μετά θα πάει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Και στην πράξη
0: θα το δούμε.
1: Δεν
0: στην πράξη
1: είναι ήρεμα νερά.
0: Κάτσε, στην πράξη θα το δούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, γιατί μισό λεπτά εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί στην πράξη είναι αυτό που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, που λένε πολλοί έτσι. Στο Αιγαίο,
1: ναι,
0: λέω. Εκεί τι πρέπει να κάνεις για να τα επεκτείνεις, γιατί δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση ως τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα πάει ο Τούρκος να βάλει καράβι στα 8 μίλια ή στα 9,
1: mm-hmm,
0: θα το προειδοποιήσεις και μετά θα το βυθίσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι,
0: αλλιώς,
1: ναι,
0: αλλιώς τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν το έχει κάνει αυτό. Ούτε του, ναι, Πασόκ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και καμία δεν το έχει στο πρόγραμμά της. Να πούμε και αυτό. Έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό. Εδώ ισχύει το ίδιο. Ότι αν η Τουρκία το κάνει αυτό και δοκιμάσει να το κάνει και στην πράξη, εδώ θα φανεί πώς θα αντιδράσει η όποια ελληνική κυβέρνηση τότε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι
0: απλά
1: είναι
0: τα πράγματα.
1: Είναι έτσι.
0: Απλά.
1: Είναι έτσι.
0: Και
1: αλλά
0: βέβαια,
1: το έχουμε δει σε πολλά πράγματα.
0: Μία φορά, άλλη μία φορά. Ναι. Όχι, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και θετικά, το έχουμε δει και αρνητικά.
1: Σωστό, σωστό. Το έχουμε δει, είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, το έχουμε δει και θετικά και αρνητικά. Σωστά. Τώρα μένει να δούμε και να δούμε και βέβαια και πόσο βοήθησε και διευκόλυνε όλη αυτή η ιστορία αυτή τη προσέγγιση, πώς το λένε, προεδριετίας. Προσέγγιση, εμένα η άποψή μου για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ξέρεις ποιες είναι. Δεν συμπίπτουνε.
1: Είμαι νεοδότης.
0: Καθόλου.
1: Είμαι το
0: νεοδότης, μωρέ.
1: Έχεις
0: την άποψη ότι οι λαοί μπορεί να γίνουν φίλοι. Εγώ δεν είμαι πέρα σε αυτή την άποψη. Τι να κάνουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι με τους Τούρκους. Δεν γίνεται. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά έτσι θα πεθάνω με αυτό το λάθος στο μυαλό μου. Τι να κάνω.
1: Δεν είναι οι λαοί το πρόβλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι λαοί.
0: Καλά, νομίζεις.
1: Νομίζω, τι να κάνω.
0: Και εγώ νομίζω το άλλο. Ότι είναι και οι λαοί. Λοιπόν, τι λέει εδώ.
1: Όταν είναι τίποτα κακό, αμέσως το λαό να τον φάμε.
0: Την επομένη των εκλογών το ίδιο και εσείς. Ναι, να αλλάξουμε λαό. Ναι. Δεν έχεις πόσες φορές λένε. Τι ψηφίσατε, μωρέ, το Μητσοτάκη 40% δύο φορές. Να αλλάξουμε λαό, παιδιά.
1: Άντε πάλι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι λαοί, οι γείτονες, είναι ένα πράγμα που δεν αλλάζει.
0: Το ξέρω.
1: Ένα δρόμο μόνο υπάρχει. Να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη,
0: ναι,
1: την οποία σε μεγάλο βαθμό,
0: ναι,
1: την, πώς να σου πω, την διαμορφώνουν τις συνθήκες,
0: mm-hmm,
1: τις διαμορφώνουν οι κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να τις διαμορφώνει, κάποιος άλλος,
0: πρέπει...
1: ούτε καν ειρηνιστές και τα κινήματα από μόνα τους δεν
0: πρέπει
1: μπορούν.
0: Πρέπει εδώ να βοηθάνε και οι δύο για να υπάρχει.
1: Βεβαίως πρέπει να βοηθάνε.
0: Όταν λοιπόν
1: και οι δύο.
0: Οι γείτονες, και εγώ το γείτονά μου στην πολιτική από μένα δεν έχω διαλέξει. Αλλά άμα δεν μπορώ να συζήσω μαζί του, τι κάνω, βάζω ένα πιο μεγάλο τείχο ακόμα δίπλα, όχι, και δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Τελειώνω, κλείνω με τις επαφές μαζί του.
1: Αυτά λες εσύ και ένας αντίστοιχος Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Κουρής στην Άγκυρα, σε ένα μικρόφωνο, δεν είναι ακριβώς αντίθετα. Είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι. Έτσι
0: εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Να έχω την άποψή του και αυτή και εγώ τη δικιά μου. Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό,
0: ναι,
1: και νομίζω ότι πολλά κόμματα, για παράδειγμα εδώ,
0: ναι,
1: με τον υπερπατριωτισμό προσπαθούν να πάρουν ψήφους και προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά. Και εδώ και εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και όποιος επιχειρεί να κάνει κάτι που είναι πιο σωστό, γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι μειοδότης, είναι προδότης, είναι.
0: Εντάξει, υπάρχει και η ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό που θεωρούν κάποιοι πιο σωστό μπορεί να είναι υπερβολικά. Υπερβολικό.
1: Ναι, είναι όλα αυτά στο τέλος.
0: Λέει ο Νίκος, την επομένη των εκλογών περιμένουμε ηχητικό του κ. Τσουκαλά για τη συντριβή. Να το δούμε αυτό. Να ρωτήσετε τον κύριο Ζαχαριά, δεν είναι περήφανος για το γεγονός ότι κλείνουν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτών των βορείων προαστίων και πάνε όλοι να φανούν στον Τσίπρα. Ενώ ο Τσίπρας έχει πει στην επανεκκίνησή του ότι δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει ότι να φύγουν και θα δεχθώ. Έτσι δεν έχει πει, Ρεσί Βασίλη. Δεν έχει πει ποτέ δεν θα δεχθώ.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε εδώ μετά.
0: Αυτό το παιχνιδάκι τώρα κρύβονται εκεί πίσω το δάχτυλό του, λέει, και διάφορα άλλα. Το ρέτημα που έδωσε και ο Σκοτζιάς, αν υπάρχει ηθική στην αριστερά. Δεν μπορώ να διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί το έχετε γράψει στον τίτλο και δεν φαίνεται το υπόλοιπο μήνυμα, κύριε Κώστα. Δεν θέλω να πω το επιθετό σας, γιατί πρέπει να θέλετε να το πούμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη σε λίγο γι' αυτά και πολλά ακόμα. Όπως επίσης θα μιλήσουμε. Ρε. Θα πούμε και για τα αθλητικά στο τέλος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσουμε και για την ιστορία του Έλληνα που ταξίδευε στο περίφημο κουραζιερόπλοιο αυτό, το οποίο το μάθω όλος ο κόσμος, με τον, όταν είπαμε, Χανταϊό,
1: mm-hmm,
0: που τον μάθαμε, εγώ τον ήξερα αυτό, Χανταϊό, στην Ελλάδα και θα είναι, λέει, σε καραντίνα για πόσο, 80 μέρες. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Θα κουβεντιάσουμε μετά.
0: Θα πούμε μετά και αυτά.
1: Βασίλης Βενιζέλος θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες, έχεις να προσθέσεις κάποια είδηση?
1: Όχι,
0: σημαντική.
1: Πάμε, δεν έχει.
0: Ωραία, λοιπόν. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και εγώ μέσα να σας ρωτάνε, ξέρει κανέναν γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρτε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app και να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα, οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγκυμένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα και... Don't fight it, just keep breathing. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Πάμε.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιωάννη FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
1: Γρήγορα, γρήγορα να πάμε.
0: Να πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, γιατί έχουμε μία ανακοινωθέν από το Αττικό Νοσοκομείο σε σχέση με τον Έλληνα, τον οποίο σας λέγαμε πιο πριν, ήρθε από το Κρουαζιερόπουλο, το περίφημο με τον Χανταϊό. Mm. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, το ανακοινωθέν από το Αττικόν δεν λέει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Η κατάστασή του είναι πολύ καλή, χωρίς συμπτώματα.
0: Mm-hmm.
2: Το Αττικόν λέει ότι νοσηλεύεται για λόγους προληπτικούς. Θα έχει καραντίνα 45 ημερών.
0: Ναι.
2: Να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να κάνει αιματολογικές εξετάσεις κάθε δύο μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν το λέει αυτό το δελτίο, αλλά πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα δικτών που να δείχνουν τη φορεία. Δηλαδή, αν εποάζεται ο ιός και εκδηλώσει συμπτώματα σε 10 μέρες, αυτό δεν μπορούν να το δουν οι γιατροί.
0: Ναι.
2: Θα το δουν μόνο αν εκδηλώσει συμπτώματα, θα δουν ότι νοσεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, η καραντίνα είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και θα μείνει πόσο είπαμε, πόσο είναι η καραντίνα?
2: 45 μέρες, γιατί αυτό είναι το.
0: Σε αυτούς τους περίφημους θαλάμους που βάζει στην αρχή, αυτούς που είχαν κορονοϊό κλπ.
2: Ναι, ναι. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
0: Μάλιστα. Ανησυχία υπάρχει γενικώς ή μην υπάρχει έτσι? Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση, έτσι, αυτό?
2: Στους γιατρούς δεν υπάρχει ανησυχία, είναι και εκφύσεως ψυχραιμή. Φαίνεται ότι ελπίζουν, αισιοδοξούν ότι δεν θα νοσήσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εβδομάδα. Λοιπόν, να με καλωσορίσουμε τον προσθεκλημένο μας στο στούντιο.
1: Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κεφαλής της, όπως λένε, ανοιχτής πόλης, την παράταξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ.
0: Θα πάτε απόψε στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα?
3: Ναι, το έχω πει από τις, από τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
3: Το κρίσιμο όμως δεν είναι αυτό, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη, είναι πώς θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ευρύτερης ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι κρίσιμο να δούμε 10 βουλευτές, 5 κορυφαίες
3: όλα είναι κρίσιμα.
1: 10 κλπ. Να είναι στην εκδήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι θα φτιάξει ένα άλλο κόμμα
0: στον ίδιο χώρο,
1: το οποίο θα είναι αντιπαραθετικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενικά, θέλει άλλο κόμμα.
3: Εμάς η συλλογική μας απόφαση είναι ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί προς τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και προφανώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήθελα να πω αυτό. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι με βάση και τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε στη χώρα εκλογές. Αυτό το οποίο ζητάμε εδώ και πολύ καιρό τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λέμε άντε να γίνουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατό, έρχεται. Άρα λοιπόν είναι η ώρα να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να γίνει η τελική διάταξη των δυνάμεων προκειμένου η χώρα να μπορέσει να γυρίσει σελίδα και να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει με αυτό, η Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει, τα κόμματα με εξαίρεση της κ. Καριστιανού και πιθανόν του κ. Σαμαρά που θα δημιουργηθούν δεν έχουν κάτι που απειλούν την ύπαρξη ενός άλλου κόμματος. Η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα όμως τι κάνει? Απειλεί την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αποτελούς κόμματος.
3: Το ζήτημα λοιπόν όλων μας είναι να τελειώσουμε το νήμα, το πολιτικό νήμα ζωής αυτής της κυβέρνησης και για να γίνει αυτό χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Λέτε το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει. Εγώ άκουσα μια σοβαρή μετατόπιση θέσης προηγουμένως από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Μέχρι χθες λέγανε ότι πάμε να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι πάμε να χάσουμε με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι μας είπε? Δεν το πέτσε ακριβώς.
1: Είπε και με μικρή διαφορά να
3: χάσουμε λίγο, λέει, και να κερδίσουμε μετά στις επόμενες εκλογές.
0: Θα τον συντρίψουμε, είπε μετά.
3: Ναι.
0: Θα συντρίψουμε, δεν είπε?
3: Αυτό, ναι. Επειδή πολλές φορές υπάρχει ένας ευλόγος ανταγωνισμός των κομμάτων μικρότερων, μεγαλύτερων, μεσαίων. Ναι. Συζητάμε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός για το αν κάποιος λειτουργεί ως χρυσός χορηγός του κ. Μητσοτάκη. Μία άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας. Ένα αυτό, μια δεύτερη παρατήρηση. Είπε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές και τον προκαλώ να το συζητήσουμε δημόσια για το ζήτημα των funds. Δηλαδή, αν ψάχνει αυτή τη στιγμή να κάνει ίσες αποστάσεις ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξύ του χώρου του δικού μας, και είμαι συγκεκριμένος σε αυτό που λέω, και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς παραλάβαμε έναν σωστό και καλό νόμο από την κυρία Κατσέλη. Διεύρυνε ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη την περίμετρο του νόμου και έπαψε να ισχύει επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή.
0: Δεν γιατί... σας βλέπω και έτοιμους για συμμαχίες και συνεργασίες.
3: Εντάξει, δεν επέλεξα
0: πάντως
3: εγώ αυτή τη στρατηγική. Εμείς είχαμε και έχουμε μια στρατηγική ενότητας και νίκης παράταξης. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ψέματα. Και γίνεται και με μια λογική να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας. Ένα αυτό, μια δεύτερη παρατήρηση. Είπε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές και τον προκαλώ να το συζητήσουμε δημόσια για το ζήτημα των funds. Δηλαδή, αν ψάχνει αυτή τη στιγμή να κάνει ίσες αποστάσεις ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξύ του χώρου του δικού μας, και είμαι συγκεκριμένος σε αυτό που λέω, και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς παραλάβαμε έναν σωστό και καλό νόμο από την κυρία Κατσέλη. Διεύρυνε ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη την περίμετρο του νόμου και έπαψε να ισχύει επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή.
0: Δεν σας βλέπω και έτοιμους για συμμαχίες και συνεργασίες.
3: Δεν επέλεξα εγώ αυτή τη στρατηγική. Εμείς είχαμε και έχουμε μια στρατηγική ενότητας και νίκης παράταξης. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ψέματα. Και γίνεται και με μια λογική μια

0: Σταθάκη Κατσέλη την περίμετρο του νόμου και έπαψε να ισχύει επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή.
1: Να. Δεν γιατί... σας βλέπω και έτοιμους για συμμαχίες και συνεργασίες.
0: Εντάξει, δεν επέλεξα
1: πάντως
0: εγώ αυτή τη στρατηγική. Ναι. Εμείς είχαμε και έχουμε μια στρατηγική ενότητας και νίκης παράταξη. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ψέματα.
1: Ναι.
0: Και γίνεται και με μια λογική μιας υπέρβασης διαχωριστικών γραμμών του παρελθόντος. Αν πηγαίνουμε στη συζήτηση συνέχεια στο ότι αυτοί συγκυβερνούσαν με τη Νέα Δημοκρατία 12-14 και εμείς είχαμε τις δυσκολίες μας το 15-19, δεν θα κάνουμε επόμενα βήματα.
1: Μήπως ακούσατε αυτό που είπε, θα τα ακούσατε λοιπόν αφού ακούσατε τη συνέντευξη, αυτό που είπε ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας βολικός αντίπαλος και θέλει να έχει τον Τσίπρα αντίπαλο γιατί αυτό μπορεί να το κερδίσει πιο εύκολα από ότι μπορεί να τα βάλει με το Πασόκ.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή. Και επικαλέστηκε και τη δήλωση Γεωργιάδη που λέει για τον Τσίπρα. Mm. Μπορώ και εγώ να επικαλεστώ τη δήλωση του κυρίου Δρυμιώτη. Έτσι θα πάμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα κόμματα θα συγκρούονται μεταξύ τους ανάλογα με το τι δηλώσεις κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το ποιος θα πάει ψηλότερα και το ποιος θα μπορέσει να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα ή ποιος το δημιούργησε στο παρελθόν και ενδεχομένως το δημιουργήσει ξανά, θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Τώρα,
0: δηλαδή,
2: το
0: μαλώνει.
2: Το βολική αντιπολίτευση όμως είναι ένας χαρακτηρισμός που έχει το ενδιαφέρον του και εγώ το άκουσα με ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Ναι,
2: ότι επειδή η αντιπολίτευση, ο Τσίπρας.
0: Ως αυτοκριτική το λέει. Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα.
1: Mm.
0: Από εκεί και πέρα, αν κάποιος νομίζει ότι η διεύρυνση με τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
2: Τώρα, εγώ βάζω τον εαυτό μου στο.
0: Συν το ότι, αν μου επιτρέπετε.
2: Πάμε, αλλά θα
0: λέει ο κύριος Τσουγκαλάς, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας και λέει τις θέσεις μας για τα τραπεζικά. Βγαίνει ο ένας, λέει τις θέσεις τους κτλ. Εντάξει, εφόσον έχουμε κοινές θέσεις σε μία σειρά ζητήματα, ποια είναι η διαφορά μας δηλαδή στο ποιος θα είναι εκπρόσωπος τύπου του χώρου. Ας είναι ο Τσουγκαλάς, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να τα λέει σωστά.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός,
2: είναι η διαφορά. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός άλλου αρχηγού, του Σοκράτη Φάμελου. Και θα δω ξαφνικά κάποιους βουλευτές από το κόμμα μου, τον εκπρόσωπο τύπου, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, να είναι το απόγευμα στον Αλέξη
1: Τσίπρα. Και να τον χειροκροτάνε. Και ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Σήμερα το πρωανίκηρο. Και ουσιαστικά λέγοντας ότι.
0: Τι
1: διαβάσατε την
0: ώρα. Τι διάβασα.
2: Ήθελα να πω.
1: Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδιαβάσει στο παρελθόν.
2: Έχετε την άδεια, μιλήσατε γι' αυτό με τον κύριο Φάμελο, είναι δικιά σας πρωτοβουλία που πηγαίνετε.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Και εμείς τη λέμε ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στο Τσίπρα, ότι διεκδικούμε τα ρεύματά μας και οι πολιτικές μας να συναντηθούν. Τον τρόπο θα το βρουν και θα το συζητήσουν.
1: Αυτό θα θέλαμε να μας το πείτε
0: πάντως. Είναι μια ευθύνη των ηγεσιών.
1: Είναι
0: μια ευθύνη των ηγεσιών. Και, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε σαφείς, δεν πάω σε εκδήλωση του Μητσοτάκη, ούτε του Ανδρουλάκη, ούτε του Κουτσούμπα. Στο Τσίπρα πάω. Δεν έχω λείψει δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια από εκδήλωση και ομιλία που έκανε. Ο Τσίπρας και όχι με την έννοια του οπαδού, αλλά εδώ δημιουργείται από τα πράγματα μια συσπήρωση ευρύτερη που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θέλει να παίξει θετικό και καταληκτικό ρόλο για την προσπάθεια.
1: Είπατε πριν από λίγο και το είπατε πολύ έτσι έντονα, πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα. Ότι η ανικανότητα του κύριου Ανδρουλάκη να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι όμως.
0: Εγώ λέω για την ανάγκη. Η οποία δημιούργησε.
1: Τη λέξη αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τη λέξη ανικανότητα τη χρησιμοποιήσατε. Λοιπόν, δεν έχω κάνει λάθος, την έχω σημειώσει.
2: Αυτό είναι προσωπικότητα και μιζέρια.
1: Και μιζέρια.
0: Προσδιορισμό είναι.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Και η στρατηγική
1: σύμφωνη. Πολιτικά δεν μιλάτε προσωπικά. Πολιτικά μιλάτε. Λοιπόν, ερώτηση όμως. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, εγώ ως τρίτος που δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς όπως εδώ ο Βασίλης με, πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο στις εκλογές ή δεν θα υπάρχει. Αυτό ας πούμε. Το ξέρετε, το έχετε. Εσείς έχετε απάντηση.
0: Τι λέμε εμείς τώρα, γιατί δεν επιβάλλουμε. Δηλαδή, όταν μίλησα εδώ με την παραγωγή.
1: Σας, ναι.
0: Μίλησα με την παραγωγή. Μου λένε: μπορείτε να έρθετε 9.30 στο στούντιο. Λέω: παιδιά, δεν μπορώ. Πρέπει να πάω το παιδί.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μπορείτε να έρθετε 10 και 4. Ναι. Έγινε ένα συμβιβασμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έγινε... Ποιο ήταν ο στόχος? Να έρθω στο στούντιο και να συζητήσουμε κάποια πράγματα από κοντά. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγεσίες μπορούν να λύσουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε προσδιορίσει το τελικό σημείο. Mm. Η τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Η δική μας βούληση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι σώνει και ντε θα επιβάλλουμε στους πάντες τη δική μας βούληση

0: για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ναι, και έχουμε και προσδιορίσει και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα.
2: Ο δεν... θα είναι, συγγνώμη,
0: καθοριστικός. Καθοριστικός, ναι, η λέξη αυτή δεν αναφέρεται. Δεν λέει ότι.
2: Ναι,
0: ένα λεπτάκι. Εγώ λέω. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Εντάξει, εντάξει. Και εσείς καταλαβαίνετε, κύριε Σκούρη, ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Δεν λέει για κανέναν άλλον η απόφαση μέσα. Λέει για τον Τσίπρα που ο ρόλος του είναι καθοριστικός.
2: Θέλω να το ακούσω από τον ίδιο. Δεν το ρωτώ.
0: Όχι, όχι. Λέω καθοριστικό. Ό,τι καταλαβαίνει.
1: Επικεφαλής δεν εννοείται. Τι εννοείται.
2: Αυτό ρωτώ.
0: Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι που θα συζητήσουν άνθρωποι και ο Κόκαλης και ο Χαρίτσης και άλλοι άνθρωποι από το χώρο, ναι, των δικών μας, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ότι εμείς θέλουμε να γίνει έτσι και έτσι θα γίνει. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 36%,
1: ναι,
0: δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ καν του καλοκαιριού του 23.
1: Μάλιστα.
0: Όμως το ερώτημα είναι εδώ και σε αυτό έχουμε πάρει σαφή θέση, ότι δεν θα λειτουργήσουμε με μια διαδικασία απόλυτα μαχισμού του χώρου. Αυτή
1: με συνιστώσει.
2: Δεν θα το καταλάβω. Θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε εκλογές.
0: Είπαμε όχι, δεν λέει είναι ο ψηφοδέλτιο.
2: Όχι, δεν θα κατεβεί.
0: Δεν λέει ότι. Δεν λέμε. Μα το λέμε. Και το έχουμε πει πάντα ότι εμάς ο στόχος μας.
2: Το λέτε εσείς,
0: και πριν πάρει. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής το λέει. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι ο στόχος μας είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και το λέγαμε αυτό.
2: Μα
0: δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Πολάκης.
2: Πώς δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω ότι λένε τα όργανα.
1: Καλέ, μαζί δεν είσαι στην πολιτική.
0: Τα όργανα δεν λένε τα. Μα δεν έχουμε αποφάσεις. Πήραμε απόφαση τελευταία Κεντρική Επιτροπή. 150 ψήφισαν το ένα, 180, 35 το άλλο.
2: Μετά από αυτή την απόφαση έχουμε ένα κορυφαίο στέλεχό σας, ο οποίος είναι νομίζω και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος λέει όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβεί στις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί είναι προφανώς ότι κάποιοι αμφισβητούν, κάποιοι λένε ότι θα γίνει και αρχηγός ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι απομείνει. Συζητούν αυτό το πράγμα. Από εσάς.
0: Δεν είναι αυτή η απόφαση. Έτσι και... Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Αλλά... μόνο.
0: Εγώ οφείλω να πω ότι έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Σε μια συγκυρία η οποία είναι δύσκολη. Τις οποίες παλεύουμε να τις εφαρμόσουμε και που από τα πράγματα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις επιβάλλουμε. Τώρα. Αυτή είναι και λίγο η γραφειοκρατική
2: ανάγνωση.
0: Ένα λεπτό.
2: Ξανά. Ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν θέλω συνασπισμό κομμάτων, δεν παίρνω κόμματα. Όποιος θέλει να έρθει εδώ.
0: Εντάξει.
2: Αυτό λέω. Άρα,
0: το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
1: Και επειδή σημαίνει πολύ σοβαρά υπόψη, ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι και όποιο θέλει δεν τον πάρω οπωσδήποτε. Όποιο θέλει το λέει και θα πάρω όποιο νομίζω εγώ. Έτσι, γιατί μπορεί να μην θέλει όλο το ΣΥΡΙΖΑ πίσω να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ 2, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ έτσι.
0: Εμείς τι λέμε τώρα εδώ, ότι προκύπτει κοινωνικά, ναι, μια μεγάλη δυναμική στο χώρο το δικό μας. Ναι. Δεν είναι άλλος χώρος ο Τσίπρας και άλλος χώρος εμείς. Ναι. Δεν είναι άλλος χώρος ο Χαρίτσης. Μην τρελαθούμε. Ναι. Δεν είναι άλλος χώρος ο Πέτρος Κόκαλης. Και λέμε ότι με τη διαδικασία της ενότητας και της ανασύνθεσης αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δυναμική.
1: Πολύ ωραία,
0: και
1: να
0: εμείς λέμε, ναι, εμείς λέμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα τέτοιο σχήμα ενωτικό και ανασυνθετικό δεν θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά,
1: θα
0: αλλά θα διεκδικήσει την πρώτη.
1: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση. Ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, στα ντουζένια του το 2015, στα ντουζένια του δηλαδή, χωρίς να έχει κυβερνήσει ξανά, με τα μνημόνια στο φουλ κλπ. Με τη δυναμική που είχε έτσι και με την άβρα που έχει ως πολιτικός, εγώ νομίζω ότι μόνο ανόητοι δεν το βλέπουν αυτό, ότι έχει αυτή την.
2: Πήρε 30%.
1: Πήρε 35-33%. Άρα τι λέω. Ας πούμε ότι θα είναι πρώτος, αλλά αυτοδύναμος αποκλείεται να είναι, όπως δεν φαίνεται να είναι αυτοδύναμο ότι κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Πώς θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που η σχέση σας είναι έτσι.
0: Γιατί, εγώ δεν γιατί δεν
1: με την
0: Νέα
1: Δημοκρατία δεν συνεργαστείτε.
0: Θα σας πω.
1: Ποιος θα είναι ο σύμμαχός σας.
0: Θα σας πω.
1: Εγώ το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει.
0: Εγώ
1: ότι...
0: δεν εκπροσωπώ, ναι, το κόμμα Τσίπρα. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι.
1: Ως πολιτικό πρόσωπο,
0: ναι,
1: σας ρωτάω.
0: Νομίζω όμως, ναι, ότι όλοι οι πολιτικοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, ναι, ότι μετά από έναν πολιτικό σεισμό ήττας της Νέας Δημοκρατίας, ναι, από 40% 41% σε δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: θα υπάρξει μια διάταξη που θα υποδείξει ο λαός και θα, ναι,
2: αυτό δεν
0: θα υπάρχουν οι λύσεις.
2: Το δεύτερο κόμμα. Δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση εννοώ.
0: Αυτό δεν έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα τα οποία λέμε ότι θα πάρουν την πρωτιά. Πώς να προκύψει. Εδώ πάμε σε μια μεγάλη αναδιάταξη. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Και να σας πω και κάτι. Έχει να κάνει όλο αυτό το εγχείρημα που αναπτύσσεται και με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, εάν θα μαλώνουμε μεταξύ μας ή δεν θα μαλώνουμε.
2: Άμα σας καλέσει αύριο ο Φάμελος και σου πει: ρε Ζαχαριάδη, γιατί πήγες εκεί, αφού είμαστε, έχουμε κόμμα και δεν με ρώτησες.
0: Μα το έχω εξηγήσει. Το έχω εξηγήσει και δημόσια και θα δούμε και από τις παρουσίες σε προηγούμενες εκδηλώσεις και πιθανόν στη σημερινή.
1: Βεβαίως,
0: ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, άλλο η παρουσίαση του βιβλίου, άλλο μια πολιτική εκδήλωση. Όντως, όμως, πόσος κόσμος πραγματικά αντιλαμβάνεται αυτή τη λεπτή πολιτική διαφορά που διατυπώνουμε στο ραδιόφωνο?
1: Τι να σας πω.
0: Δηλαδή, ο κόσμος τι σου λέει αυτή τη στιγμή? Με το όποιο τρόπο. Ο Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Χάρης.
1: Βρείτε τρόπο να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Βρείτε τα, ρε παιδιά, με έναν τρόπο. Βρείτε τα. Έχει καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν θέλει. Τώρα φαίνεται από αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς προηγουμένως ότι δεν μπορεί κιόλας. Δεν μπορεί να κερδίσει. Άμα του λέει ο εκπρόσωπός του ότι θα είσαι δεύτερος, δεν μπορεί.
2: Συγγνώμη, λέει και κάτι άλλο. Με καινούργια πρόσωπα που δεν είναι αφιερωμένα, που δεν δημιουργούν προβλήματα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Όλα σωστά.
1: Όλα σωστά. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, ξαναλέω, σας το ξαναλέω αυτό έτσι. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό, θα πούμε πολύ, από το ΣΥΡΙΖΑ 1. Γιατί δηλαδή να είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει, δεν θέλω να πω ονόματα συγκεκριμένα, αυτόν, αυτόν και αυτόν που είχε και την προηγούμενη φορά.
0: Λέμε
1: και αυτό στο 17%.
0: Γι' αυτό λέμε ανασύνθεση, γι' αυτό λέμε και τομή και συνέχεια. Εγώ δεν ξέρω κανένα χώρο και κανένα κόμμα το οποίο να έχει προκύψει από πολιτική παρθενογένεση.
1: Όχι,
0: ναι, ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει και συνέχεια και εκτιμώ ότι έχει και τομή. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν την επόμενη μέρα. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια σοβαρή διαδικασία αυτοκριτικής και, εν πάση περιπτώσει, στο χώρο τον ευρύτερο, το δικό μας, δεν αρμόζουν σε μεγάλο βαθμό οι αντιλήψεις της μονιμότητας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: εγώ,
1: κύριε Ζαχαριάδη.
0: Σας ευχαριστώ για την ωραία
1: συζήτηση. Που είστε και μαζί μας εδώ παρέα μας, αν και θα προτιμούσατε να είστε σε άλλες εκπομπές από ό,τι μας είπατε, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ είχα στόχο να έρθω στην εκπομπή της κυρίας Γκαντώνα και του κύριου Φουσκίδη.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είπε η παραγωγή, θα πάω σε αυτούς εδώ. Σιγά σιγά.
1: Τον κάρφωσα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Στην κυρία Λιμπεράκη και σε όλους βεβαίως.
1: Αυτά τώρα δεν τα λέτε. Συμπληρώνετε τώρα. Να είστε καλά, το ξέρουμε.
2: Μα ακούτε παραπολιτικά πάντως.
1: Ναι, μα ακούτε το πρωί. Και όχι μόνο εκείνο και άλλοι εκπρόσωποι που ακούνε επίση και στέλνουν μηνύματα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Χαιρόμαστε. Για μας είναι πολύ καλό και τιμητικό.
0: Είναι ένα έδαφος συνεννόησης.
1: Και τιμητικό. Ευχαριστούμε και τη Ζαχάρη ξανά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλά.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Είναι μετά εδώ ο κύριο Σόμπογλου. Υποφέρομαι εμεί οι Ολυμπιακοί.
1: Γιατί μα έρχεται τον ύμνο ξανά μία.
0: Ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
1: Τι ωραία, σωστά.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Δεν κρύβομαι.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Νομίζω μεγάλη επιτυχία.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό σύνολο περιβάλλον, στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τον Αλέξανδρο Σόμπολου.
3: Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα. 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: νικήστε, νικήστε, νικήστε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Σε χαρά να τον αφήνει.
3: Εντάξει, δίκιο έχει.
1: Το καλύτερο κομμάτι είναι εκεί που λέει και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Και το φωνάζουμε κιόλα εμεί αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρο Σόμπολο μαζί μα, επικεφαλή του αθλητικού τμήματο στα παραπολιτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε χθε. Εγώ δεν το περίμενα να σου πω να τελειώσουμε χθε.
3: Τα συζητάγαμε εδώ την Παρασκευή.
1: Ναι, την έλεγε.
3: Εγώ θα πω το εξή. Γιατί εντάξει, είσαμε οι φίλοι της ΑΕΚ. Ήταν και ωραίο το σενάριο, δηλαδή.
1: Καλύτερο δεν γινόταν.
3: Ξέρεις,
2: όταν θες το...
3: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια, στιγμή, ναι. Κάποια στιγμή η ΑΕΚ έλεγε τώρα το χάνω. Κερδίζει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, χάνουμε εμείς, μείον 3 Ολυμπιακός.
1: Έρχεται
3: ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια.
1: Έβλεπα και τα expected goal του Ολυμπιακού. Ναι, που είχε 8-1, δεν είχε φάσει ο ΠΑΟΚ, δεν είχε τίποτα. Λέει, βάλει το πρώτο, θα βάλει άλλα 3.
3: Μα ήταν το χθεσινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν αρκεί η ΑΕΚ να μην το πάρει, πρέπει και οι άλλοι δύο να μπορούν να το κερδίσουν. Σωστή. Και αποδείχθηκε στο Καραϊσκάκι, ο ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικός. Mm. Απογοητευτικός, δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε η φράση κοιμήθηκε ο Θεός και φύγε. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός για άλλο να
1: παίρνει.
3: Ενώ νομίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη του εμφάνιση σε ντέρμπι. Ναι. Το παιχνίδι είναι για 3-0, 4-0 μέχρι κάποια στιγμή.
1: Ναι, είδα τις φάσεις του.
3: Και καταφέρνει, γιατί περί κατορθώματος
1: έχασε απίθανα γκολ.
3: Τι σημαίνει, το θέμα είναι η ΑΕΚ. Και για μένα το πιο σημαντικό σε ένα ποδόσφαιρο τρομακτικής τοξικότητας που συνηθίζουμε από την πρώτη αγωνιστική να μιλάμε σφαγές και συστήματα, είναι μετά το 2020 είναι η έκτη διαδοχική σεζόν που έχουμε έναν πρωταθλητή πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ναι. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιος τα ραδιόφωνα.
1: Όχι. Όλοι λένε.
3: Ό,τι λέγανε για τον Ολυμπιακό του Μαρτίνς, ό,τι λέγανε για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, 7ο διαδοχικό πρωτάθλημα, ναι. Που όλοι, και είναι τρομερά σημαντικό στη χώρα μας, με τόσο δηλητηριασμένα μυαλά, ναι. Να έχουμε. Να ξέρω, γιατί καταλαβαίνεις όταν έχεις έναν.
1: Θυμάμαι ακόμα το 18ο το πρωτάθλημα, ας πούμε. Κατάλαβες, αυτό
3: ναι,
1: σου λέω.
3: Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις και ένα πρωταθλητή κοινής αποδοχής από τον κόσμο, ναι. Όλες αυτές οι κραυγές των ιδιοκτητών, των ΠΑΕ, περί συστημάτων κτλ. Μετριάζονται.
1: Σωστό.
3: Όταν έχουμε.
1: Αυτό αφορά και την ομάδα μου.
3: Και ναι. Όλες τις ομάδες αφορά. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που από την πρώτη αγωνιστική όλοι δηλώνουν σφαγμένοι και οι 14. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι έχουμε πάλι πρωταθλητή κοινής αποδοχής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και του Μάριου Ηλιόπουλου
1: και
3: του Μάρκο ο Ηλιόπουλος, επειδή του τάχωσα και λίγο, του ταχώνω και λίγο για τις χθεσινές του τοποθετήσεις, του πιστώνεται πολύ μεγάλο μερίδιο του πρωταθλήματος. Κυρίως γιατί πήρε πολλά μαθήματα και πολλά μαθήματα στην. Βέβαια, αν θέλουμε τα δύο πρόσωπα του πρωταθλήματος, είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα. Ο Νίκολιτς, αυτό που έχει πετύχει φέτος, είναι ένα
1: σταθερότητα. Μια σταθερότητα χωρίς εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι, δηλαδή από το Οκτώβριο και μετά. Απλώς ήταν η πιο σταθερή από όλους.
3: Ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Ναι. Οι άλλοι που χωρούσαν, η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τρομερά δύσκολο καλοκαίρι με τρεις προκριματικούς να περάσει, ναι. Χωρίς το δικαίωμα λάθους, νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι μακράν. Του δεύτερου απόλυτος πρωταγωνιστής σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το δικαιούται. Θυμίζω απλά, θυμάστε ποιος ήταν να έρθει στην ΑΕΚ πριν τον Νικολίτς.
1: Ποιος ήταν να έρθει.
3: Ο Ράφα Μπινίτεθ.
1: Α, ναι, μπράβο, είχε ακουστεί.
3: Σκεφτείτε πόσο διαφορετική σεζόν θα είχαμε σε όλα τα επίπεδα αν είχε την ΑΕΚ ο Ράφα Μπινίτεθ.
1: Ναι, και να πω ότι η ΑΕΚ σε επίπεδο ρόστερ είχε το πιο φθηνό ρόστερ από τις τέσσερις ομάδες.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω και το Ριμπάλτα.
1: Ναι.
3: Αποτελεσματικότητα σε σχέση και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αποτελεσματικότητα σε μεταγραφές τη τάξη του 80%.
1: Πιάσε μεταγραφές. Τώρα τι γίνεται, δεύτερο τρίτο
3: συνδυασμό. Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Περιμένει να δει διάφορα πρωταθλήματα η ΑΕΚ, τη Σκωτία, την Ουγγαρία. Για το αν θα μπορέσει να είναι ισχυρή. Η ΑΕΚ, θυμίζω, με το πρωτάθλημα πάει στα playoffs, άρα έχει εξασφαλίσει minimum τη league phase του Europa League. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η μάχη δεύτερη θέση, με τεράστιο φαβορί τον ΠΑΟΚ.
1: Τεράστιο.
3: Γιατί έχει την ισοβαθμία, θα βρει μια ΑΕΚ άδεια ψυχολογικά στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Την Τετάρτη.
3: Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στην Αφιλαδέλφεια. Τώρα, αν θα γίνει και κλεισμένο ή δεν θα γίνει και κλεισμένο, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι μια ΑΕΚ που στο τελευταίο αγωνιστική στο γήπεδό τη, ειδικά αν έχει κόσμο, δεν θα θέλει να συνδυάσει τη φιέστα τη.
2: Θα πάρουμε το ευρωπαϊκό του χρόνου.
3: Το
2: ευρωπαϊκό.
3: Και
1: το Europa League.
2: Το Europa, ναι.
3: Το Europa ή το Conference.
2: Ποιο θα δύο.
1: Το κόφερα το έχετε πάρει. Εσύ τώρα το στόχο είναι να πάρουμε.
3: Πάμε να πάμε στο γύρο. Εντάξει, τώρα θα, με το που τελειώσει.
2: Yeah, θα έχεις ένα λεπτό να μας πεις για τον μπάσκετ του Βαλένθια μόνο με τον Παναθηναϊκό. Μετά αύριο είναι. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Κόντρα στο ρεύμα. Εγώ θα πω ότι παραμένει φαβόρι ο Παναθηναϊκός σειρά.
1: Και εγώ πιστεύω.
3: Λόγω εμπειρίας, αλλά πλέον παίζει με τη φωτιά. Αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ. Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα, δεν είναι?
2: Τζούλη
1: η Τζούλη Τσίγκα. Και αμέσως μετά η κυρία Καντώνα με τον κύριο
2: Φουσκίδη. Μετά όμως το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα
2: δηλαδή.
1: Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί με το καλό. Μην λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
4: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοργίας εκ προμελέτης από το Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος από το στούντιο στο Μαρούσι. Καλεσμένοι σήμερα δύο. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας. Το πρώτο ημίωρο και παραπάνω θα κρατήσει αυτή η εφόρηση της ύλης συνέντευξη. Και ένα δεκάλεπτο περίπου ο Γιώργος Καλιακμάνης να μας μιλήσει για το τραγικό λοιπόν θέμα, την απώλεια αυτού του νέου ανθρώπου στην Κρήτη από το χέρι του πατέρα του φίλου του που χάθηκε σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Να πάμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τον κύριο Καραγκούνη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ προμελέτης από το Ionian FM, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χριστός Ανέστη, θα λέμε ακόμα, έτσι, για 40 μέρες, όπως γνωρίζετε, Υπουργέ.
1: 40 μέρες, οπωσδήποτε, αληθώς ο κύριος.
0: Καλά είστε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλά. Και εδώ έχουμε τα διάφορα, τα οποία τρέχουν.
0: Τρέχουν όπως πάντα. Τρέχουν και είστε και εσείς στις επάλξεις. Θέλω να ξεκινήσω, Υπουργέ, γιατί είμαι και εγώ και σας είδα και εκεί η αποστολή από την Πεμπτουσία. Ήμουνα την Πέμπτη την προηγούμενη. Γιατί άλλο για ένα ιστορικό γεγονός, πνευματικό εγερτήριο, πνευματικό συναγερμό για το Μεσολόγγι. Από τις ελάχιστες φορές που βγαίνει η εικόνα του Άξιον Εστί έξω από το πρωτάτο του Αγίου Όρους, είσαστε και εσείς εκεί σε κινητικές στιγμές, μεγάλες στιγμές πνευματικές για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, Υπουργέ.
1: Εντάξει, είναι νομίζω μια ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι, για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Να είναι από τις ελάχιστες φορές που βγαίνει το Άξιον Εστί, αλήθεια είναι. Όλα τα διαχρονικά είναι μεγάλη τιμή, περίπου ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι να είναι εκεί, να ευλογεί όλο το Μεσολόγγι, όλη την Ολοκαρανία. Και βεβαίως είναι χιλιάδες πιστοί που ήδη έχουν έτσι δρέψει να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία της εικόνας. Και είχαμε και εγώ την ιδιαίτερα τιμή, αν και έχω προσκυνήσει πολλές φορές το Άξιον Εστί.
0: Ναι, τα ίδια και εγώ έχω ανέβει στο πρωτάτο.
1: Είναι ξεχωριστή ευλογία.
0: Είναι διαφορετικά, γιατί οι στιγμές αυτές τώρα στον κήπο των Ηρών, η εικόνα της Παναγίας ήταν συγκινητικές.
1: Βέβαια, και είχαμε την ευκαιρία από την πρώτη στιγμή να είμαστε εκεί, να προσκυνήσουμε και βεβαίως να την υποδεχθούμε με τις υπέρλαμπλες τιμές, να υποδεχθούμε την Παναγία, να υποδεχθούμε το Άξιον Εστί. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Αναχωρεί αύριο τα ξημερώματα η εικόνα από το Μεσολόγγι και το Άγιο Όρος.
1: Σωστά.
0: Πάμε στα άλλα στεκαθημάς, κύριε Υπουργέ, και να πάμε με την κοινοβουλευτική ομάδα που είχατε χθες με τον κύριο Μητσοτάκη. Συζητήσατε αρκετά πράγματα, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν θέματα. Η βάση ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι πλέον της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι, η κοινοβουλευτική ομάδα προφανώς ανταλλάξαμε νομίζω πολύ δημιουργικές απόψεις χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι διαχρονικά εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη δημοκρατική διαδικασία. Όπως γίνεται κάθε φορά, ακούστηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις, γιατί το βασικό αντικείμενο της κοινωνικής ομάδας είναι να συζητήσουμε για τη θεματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που κάνει η παράταξή μας και οι βουλευτές για τη θεματική αναθεώρηση, αλλά και τις παρατηρήσεις βέβαια που έκαναν οι συνάδελφοι. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντα μπορεί να υπάρχουν ζητήματα, τα παράπονα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω το χαλί. Οι βουλευτές εκφράζουν τις αγωνίες της κοινωνίας, μεταφέρουν τα παράπονα του κόσμου, αλλά μεταφέρουν και τις δικές τους προσλαμβάνουσες για τα ζητήματα. Και αυτό έγινε και χθες. Τέθηκε πολύ ψηλά το ζήτημα της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Και προφανώς οι συνάδελφοι αυθόρμητα και σωστά, όπως ξέρετε, αναφέρομαι στις 13 υποθέσεις, έθεσαν τον εαυτό τους ενώπιν της δικαιοσύνης. Όμως υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι που αξιολογούν ότι ήρθαν δικογραφίες που δεν υπήρχαν στοιχεία, που είναι ανυποστήρικτες. Και πάντα έχοντας στο μυαλό.
0: Και έπεσε η λάσπη, αυτό προφανώς εννοούσαν.
1: Ακριβώς, και έχοντας πίσω στο μυαλό τους και την υπόθεση Νοβάρτης, που θυμάστε τι έγινε. Μπήκαν σε μια κατάκριση πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί αθωώθηκαν, τέθεσαν στο αρχείο οι υποθέσεις τους. Αλλά όμως η ζημιά η πολιτική έχει γίνει, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό το οποίο κατά βάση είπαν και χθες, στα διάφορα θέματα τα οποία ανέλησαν, πέρα βεβαίως των προτάσεων τους για τη θεματική αναθεώρηση σε πάρα πολλά ζητήματα και για το κράτος δικαίου και για το άρθρο 24 και για το άρθρο 16 που είναι για τη ζητικά πανεπιστήμια και για πάρα, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έθεσαν. Αυτό το οποίο είπανε για το ζήτημα της δικαστικοποίησης, εγώ θα έλεγα, της πολιτικής ζωής του τόπου, που γίνεται, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι στα κόμματα που ζητάνε συνεχώς εξεταστικές εκτροπές και αναπρονακριτικές, έχουν γίνει 4 εξεταστικές και 3 προνακριτικές, να θυμίσω, τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να ξέρουμε έτσι που βρισκόμαστε, και κάποιοι το κάνουν με σύστημα ακριβώς για να μπορέσουν να έχουν το πολιτικό σύστημα, μάλλον να συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς τέτοιες υποθέσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν έθεσαν χθες και οι βουλευτές είναι ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, ενώ αυτό που έγινε και με την Νοβάρτης, δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία ατέρμονης χρονοβόρας θα έλεγα κατάστασης, γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει γρήγορα να καθαριστούν αυτές οι αποφάσεις. Και ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο των εκλογών, κλίμα διχασμού, τοξικότητας, εκμετάλλευσης έτσι, μικροκομματικής και σε ένα περιβάλλον δικαστικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως είπα και πριν, αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Και εγώ θα έλεγα, και το μεταφέρω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, και είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί και τους συναδέλφους, ο σεβασμός της δικαιοσύνης για μένα είναι απαραβίαστος και θα πρέπει προφανώς και οι υποθέσεις να καθαρίζονται γρήγορα, διότι μια εκκρεμότητα δικαστική σε πολιτικά πρόσωπα επηρεάζει και τη λαϊκή βούληση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και κάτι αυτονόητο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην εκφράζει κρίση για το έργο της δικαστικής εξουσίας και λειτουργίας. Και στο λέω ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο.
0: Έχετε μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά.
1: Άρα είμαι και μάχημος δικηγόρος και δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω κάνει καμία κρίση για απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να πολιτικολογεί. Δεν πρέπει να κάνει πολιτικές κρίσεις. Δεν πρέπει να κάνει να καταθέτει απόψεις που μπορούν να αξιολογηθούν ότι είναι μια παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Αυτό που κάνει η δικαιοσύνη είναι να αξιολογεί ποινικά τις υποθέσεις και να μένει εκεί. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να μείνει στο ρόλο του. Αυτό ήταν το κλίμα της
0: χθεσινής. Υπήρχαν και κάποιες σπόντες, θα λέγει κανείς, πολιτικές για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Δένδια. Γράφτηκαν αυτές στα site. Υπήρχαν και θέματα επίσης για τους βουλευτές, για το κατά πόσο μπορούν να έχουν ρόλο και οι βουλευτές πέρα από τους υπουργούς και αν τα υπουργεία είναι κλειστά, κύριε Υπουργέ, για τους βουλευτές και για τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι προφανώς υπήρχαν και συνάδελφοι που έμειναν και λίγο περισσότερο σε διάφορα θέματα, όπως ο κύριος Γιώργιακας Φερρυπίν, που υπήρξε και αυτή την παράθεση πρόσφατα με τον κύριο Ταχιάου και ο Πρωθυπουργός πήρε μια θέση σε αυτό. Δηλαδή είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους βουλευτές και στις απόψεις και στα θέματα που μεταφέρουν.
0: Ναι, γιατί έχουν υπάρχει αυτή τώρα το κλίμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι και λίγο παραπίσω, δεν τους δίνεται σημασία οι υπουργοί.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε μια γενική, θα έλεγα, προσλαμβάνουσα. Απλά μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γι' αυτό το ανέφερε, για την υπόθεση, μάλλον για την, αυτή την, θα έλεγα, έτσι, ένας έντονος διάλογος που
0: έξερε. Ένας διάλογος, ναι, ο οποίος δείχνει μερικά πράγματα.
1: Δεν άρεσε, ήταν τον ενόχλησε, όπως είπε και ο ίδιος προσωπικά, το ζήτημα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση και οι συνάδελφοι βουλευτές, προφανώς να καταθέτουμε και τις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τα γενικότερα δημοσιονομικά και οι διεκδικήσεις μας να γίνονται και σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς και αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές, εμείς είμαστε βουλευτές της επαρχίας, μεταφέρουμε και τις αγωνίες
0: του κόσμου,
1: του τόπου, του κόσμου, το τι προτεραιοποιούμε ως έργα να γίνουν. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη, θα έλεγα, συνεργασία.
0: Γιατί τα ακούτε συνεχώς από τους χώρους. Κατεβαίνετε συχνά ο καθένας σας στην επαρχία και ακούτε τα παράπονα του κόσμου.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτό είναι και η δουλειά των βουλευτών. Να μεταφέρει τις αγωνίες και να μεταφέρει και τις προτεραιότητες. Γι' αυτό και μπαίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα που έχει να κάνει και βεβαίως και με τις υποθέσεις αυτές που τρέχουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί πολλοί από τους συναδέλφους απλά μετέφεραν κάποια αιτήματα με την έννοια όχι παρέμβασης στο έργο του οποιοδήποτε, ούτε να βγουν παράνομα χρήματα, που μεταφέρανε αιτήματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι νόμιμο αυτό, είναι σωστό, είναι θεσμικά σωστό, πρέπει να γίνεται, να μην γίνεται, να αποκόψουμε κάθε επαφή του βουλευτή με τον πολίτη ή με τη δημόσια διοίκηση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα πώς πρέπει, είναι ένας ευαίσθητος χειρισμός.
0: Ναι, θέλει και μια διακριτικότητα, θα λέει κανείς, αλλά και πιο έξυπνους χειρισμούς. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα κοστίσει, τώρα αναφέρετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κοστίσει στην κυβέρνηση το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν θα κοστίσει, λέτε.
0: Ναι, θα κοστίσει πολιτικά, ναι.
1: Πολιτικά, κοιτάξτε, τώρα ήδη αξιολογείται πολύ καιρό τώρα. Βέβαια, δημοσκοπήσεις που βλέπω, μάλλον δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύεται, και ειδικά στις τελευταίες. Προφανώς όλα μπορεί να έχουν κόστος. Γι' αυτό σου λένε και οι βουλευτές ότι πρέπει να καθαριστούν γρήγορα υποθέσεις, διότι τρώμε πολιτικά υπό μια έννοια. Έχουμε μια πολιτική φθορά από όλο αυτό το ζήτημα ακριβώς. Και οι υποθέσεις δεν ξέρουμε. Οι ίδιοι λένε ότι είναι ανυποστήρικτες. Οι ίδιοι λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μας το κάνανε παλιά με την Οβάρτης. Τελικά οι άνθρωποι αρχιευθύνθηκαν, οι υποθέσεις τους Δεν έγινε τίποτα, συγγνώμη, δεν άκουσε κανένας ποτέ. Και σίγουρα υπήρχε και πολιτική φθορά. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει μια πολιτική φθορά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όταν κατηγορείς βουλευτές που μπορεί αυτό να έχει επιρροή στο πολιτικό κλίμα και στη λαϊκή κυριαρχία και στη λαϊκή βούληση.
0: Και πάει και στον κόσμο όλο αυτό, έτσι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Ποιους κατηγορούμε, αν υπάρχουν στοιχεία. Και κυρίως να καθαρίζονται αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, γρήγορα υποθέσεις, γιατί δεν είναι. Όχι ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους, είτε τους πολίτες, τους απλούς από τους πολιτικούς. Απλά οι πολιτικοί, όταν δέχονται ένα ψόγο, έχει και αντίκρισμα και αντανάκλαση και στη λαϊκή βούληση.
0: Σωστά.
1: Μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει έναν βουλευτή, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι επειδή είναι υπό έρευνα, να μην έχει την ίδια πολιτική αποδοχή.
0: Ναι.
1: Οπότε επηρεάζεται η λαϊκή βούληση, όπως προβλέπετε.
0: Επηρεάζεται και μπορεί και ενδεχομένως να είναι και αθώος ο πολιτικός, λέμε τώρα, να έχει
1: βγει κανένα. Να αμφισβητηθεί από. Αλλά ποτέ όμως, ξέρετε.
0: Και να έχει χρεωθεί στην πλάτη του και να έχει φάει όλη αυτή τη λάσπη χωρίς λόγο.
1: Η δικαίωση δεν υπάρχει πουθενά μετά, ξέρετε.
0: Σωστό.
1: Δεν ξεχνούν μετά τη δικαίωση, ούτε ένα συγγνώμη δεν λένε. Όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στην πόλη Νοβάρτης.
0: Και ξεχνιέται εύκολα μετά έτσι οι ευθύνες που πάνε.
1: Ακριβώς, αλλά σε καμία περίπτωση, και δεν το έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία και προς τιμή των συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν ήδη την άρση ασυλία τους, σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε όχι σε οποιαδήποτε έρευνα, έτσι. Αλλά αρκεί να υπάρχουν και τα στοιχεία βεβαίως.
0: Τώρα, Πρωθυπουργός, πώς τον είδατε χθες? Είναι έτοιμος και για τρίτη τετραετία, όπως είπε, να σπάσετε ένα ρεκόρ που δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε τώρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ γενικός αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και τρίτη αυτοδύναμη.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Το πιστεύω και το 23, βεβαίως μπορεί να ήταν και άλλες συνθήκες, να ήταν το κλίμα λίγο.
0: Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν είχαμε, αλλά πάντα υπάρχουν προκλήσεις, έτσι. Εγώ θεωρώ ναι, γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική.
0: Εσείς μιλάτε για αυτοδύναμη κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μιλάω για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο κόμμα είναι με υποδιπλάσια δύναμη από την Νέα Δημοκρατία. Η διαξιωματική αντιπολίτευση έχει μισό και κάτω ποσοστό από ό,τι έχει το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σημαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Πάει να πει ότι ο κόσμος δεν δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην εναλλακτική πρόταση.
0: Ναι, αυτό σωστό είναι, όπως το λέτε. Αλλά θα αρχίσουν άλλοι συσχετισμοί, κύριε Υπουργέ, όταν θα δούμε το κόμμα τη κυρία Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και τη κυρίου Σαμαρά.
1: Σωστό. Εκεί μπορεί να υπάρχει πράγματι.
0: Εκεί θα έχει διαρροές η Νέα Δημοκρατία σε κάποια από αυτά. Εννοώ του κυρίου Χαριστιανού και Σαμαράν κατέβει.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά να πω το εξής. Από την άλλη, ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει και το έδειξα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και με το κριτήριο της σταθερότητας. Δηλαδή και η τελευταία δημοσκόπηση.
0: Ναι, ένα κόμμα με εγγύηση.
1: Θέλει ένα κόμμα το οποίο, μια παράταξη, μια κυβέρνηση, η οποία σου λέει θα ξέρω τι μου γίνεται, τι θα μου ξημερώσει.
0: Έχω μια ασφάλεια έτσι, ναι, για θέματα σημαντικά.
1: Οι φόροι μου θα παραμείνουν μικροί, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο στήριξης των εισοδημάτων, γιατί έχει ζήσει για μένα αυτό το οποίο θα έλεγα φυσάει και το γιαούρτι ο κόσμος, αφού κάει και στο χυλό.
0: Λέτε για την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα εσείς, έτσι, αυτό
1: προφανώς. 2015 που του τάξαν πάρα πολλά πράγματα και τελικά τίποτα από όλα αυτά, με πολύ ιδιαίτερη πολιτική ορμή τότε ο κ. Τσίπρας, πολύ πιστικός φαίνονταν το 2015, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όταν ήρθαν τα πράγματα στην εφαρμοσμένη πολιτική, όπως λέγεται.
0: Ναι. Αποδείχτηκαν άλλα πράγματα στην πράξη.
1: Ναι, οπότε ο κόσμος τώρα ξέρει ότι είναι και λίγο καχύποπτος με όλα αυτά, δηλαδή λένε κάνουν διάφορες προτάσεις τα κόμματα, αλλά δεν τα πολυπιστεύει, ειδικά γιατί ξένα αξιολογεί και προτάσεις πια ο κόσμος. Γι' αυτό βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και όποτε είχαμε εκλογές στο προηγούμενο διάστημα, το δεύτερο κόμμα παραμένει πολύ χαμηλά, γιατί φοβάται αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της.
0: Απλά θα τα δούμε και λίγο με τους συσχετισμούς που σας είπα πριν. Αν θα έχουν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Χαριστιανού που είπε θα κατέβει σε κόμμα και ο κύριος Τσίπρας που κι αυτός έχει πει θα κάνει.
1: Ναι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Χαριστιανού. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί σίγουρα θα αφαιρέσει.
0: Βέβαια, από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει κόσμο.
1: Από την άλλη και ο Τσίπρας και η Χαριστιανού σίγουρα θα πολυδιασπάσουν ευρύτερα την κεντροαριστερά.
0: Ναι, ένα κομμάτι το οποίο θα γίνει χειρότερο, πολυδιάσπαστο πλέον, είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό, ξέρετε, σωστά το λέτε, πηγαίνοντας προς εκλογές, όταν ο κόσμος καταλάβει ότι αρχίζει να γίνεται μια πολυδιάσπαση γενικά του πολιτικού συστήματος, πάλι θα αναζητήσει.
0: Πάλι θα ζητήσει ασφάλεια και εγγύηση από ένα ακόμα.
1: Οπότε, Σωστά το λέτε, είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, είναι λίγο νωρίς. Θα το δούμε εκείνη. Αν και δεν πάμε σε πρόορους, από ό,τι και εσείς ενστερνίζεστε, δεν πάμε σε πρόορους, θα πάμε κανονικά σε ένα χρόνο σε εκλογές.
1: Τις εκλογές θα έχουμε, ναι, στο τέλος.
0: Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Θέλω να ρωτήσω και εσάς, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία ως δικηγόρος και ως νομικός. Και είσαστε και στο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν κάποια θέματα με τους μετανάστες, με το άσυλο και το καθεξής. Να ρωτήσω εσάς που γνωρίζετε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει άσυλο, γιατί πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερο στην Ελλάδα?
1: Αυτό γενικώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα καθεστώς του όλοι οι μετανάστες λιάζονται και δεν χρειάζεται να μπει πουθενά τάξη. Αυτό έχει γίνει. Έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, αλλά και τώρα συμβαίνει. Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ερυθρέα, ο οποίος έριχνε πέτρες από το Πακιστάν, διανομέας σε γυναίκες, έσπασε τα δόντια μια γυναίκα, στο θώρακα σε άλλη μια γυναίκα, και αποδείχθηκε ότι το 23 δεν είχε πάρει άσυλο, έχει βγάλει αφημί, έχει αγοράσει μηχανάκι και έχει αλλάξει και το όνομά του. Άρα γιατί να πάρω αυτός, ή πάρω άσυλο ή δεν πάρω, δεν φεύγω από εδώ. Και μάλιστα του λένε ότι και ο Θεός έπρεπε να αποχωρήσει.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιστροφές είναι ένα δύσκολο πράγμα, έτσι, γιατί εκεί πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, αλλά τώρα σε σχέση με το παρελθόν...
0: Να πούμε, Υπουργέ, στον κόσμο ότι δεν είναι το χαρτοφυλάκιο το δικό σας, έτσι, και προς τιμή σας απαντάτε και στα θέματα αυτά.
1: Καταρχήν, απλά δεν ξέρω την περίπτωση συγκεκριμένη, τι ακριβώς είχε γίνει σε νομικό καθεστώς. Ξέρω ότι ο Θάνος ο Πλεύρης έχει ζητήσει ήδη την επανεξέταση και ανάκληση πιθανώς του καθεστώτος παραμονής των εμπλεκομένων και στη Κηφισιά και στη Σύμη που έγινε το άλλο περιστατικό.
0: Το σύμνα, η σύμνα με Αιγύπτιους.
1: Με τον Αιγύπτιο. Ακριβώς. Αυτό το έχει ζητήσει. Τώρα, πώς οι συγκεκριμένοι, τι ακριβώς έχει γίνει με τη νομική τους κατάσταση, αυτό δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό και βλέπετε είμαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν είναι το Υπουργείο σας θέμα, ναι.
1: Όχι, και δεν ξέρω και τι έχει γίνει.
0: Και τι έχει γίνει.
1: Αν πράγματι δεν πήραν άσυλο και μετά κάναν άλλα χαρτιά, δεν το ξέρω.
0: Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να λυθούν προβλήματα. Είναι πολλοί λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν μπορεί η κυβέρνηση να ξέρει πόσοι είναι και πού είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς και με τα πλέον με τα κέντρα αυτά, στα οποία προχωρήσαμε και είχαμε δεχτεί και μεγάλη κριτική, μαζέψαμε την κατάσταση, έχουμε περιορίσει τις ροές, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές. Χωριστικά ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία γιατί τα χαρτιά, ξέρετε, με το που μπαίνουν μέσα στη χώρα παράνομοι, ενώ αναφέρομαι στους παράνομους μετανάστες.
0: Για τους παράνομους μιλάμε, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες που έχουν ένα προσφυγικό προφίλ, ναι.
1: Ναι, σκίζουν τα χαρτιά τους και είναι δύσκολο να βρεις και να κάνεις και την ταυτοποίηση από πού είναι και τι είναι. Αλλά βέβαια έχει μπει μια μεγάλη τάξη, η αλήθεια είναι. Και κυρίως έχουν περιοριστεί οι ροές. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θέλει να μπει παραπάνω τάξη. Υπουργέ, με συγχωρείτε, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο ακόμα. Όχι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα σύνορα ήταν ανοιχτά, δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Αλλά ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδικασίας που καλούμαστε τώρα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με το δίκαιο, το διεθνές, αλλά κυρίως το κοινοτικό το οποίο εφαρμόζουμε, προφανώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση εισρώων που έγιναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύριο που είχε μπει μέσα.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει όλα αυτά τώρα να επαναξιολογηθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτοί που δικαιούνται άσυλο θα το πάρουν το άσυλο, αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτοί όμως που έχουν μπει παράνομα στη χώρα πρέπει να επιστρέψουν.
0: Θέλει δουλειά, γιατί πώς θα τους πιάσει όλους αυτούς? Σας λέω ότι ο συγκεκριμένος ήταν το 23, δεν είχε πάρει άσυλο και έβγαλε αφημί. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν παίρνω θέση, γιατί δεν το ξέρω αν έχει γίνει έτσι το πράγμα. Αλλά αν έχει γίνει έτσι, είναι ένα θέμα. Πράγματι, να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Αλλά επειδή το ξέρω, γι' αυτό δεν.
0: Ναι, πώς έβγαλε αφημί και άλλαξε και όνομα? Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα αν συμβαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο κράτος να βγάζει αφημένας λαθρομετανάστης να μην έχει πάρει άσυλο και να είναι διανομέας?
1: Η μόνη περίπτωση που το έχει κάνει αυτό θα είναι με πλαστά έγγραφα. Έτσι,
0: με πλαστά, σαφώς, αφού αλλάζει το όνομά του με πλαστά.
1: Αυτό πάντα μπορεί να γίνεται. Αυτό πάντα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι. Ναι, δεν ξέρουμε ούτε την έκταση.
0: Όχι, όχι. Ούτε πόσοι το έχουν κάνει και γιατί είναι ακριβώς.
1: Τώρα, αν έχει κάνει τέτοια παρανομία είναι άλλο θέμα. Ναι. Και προφανώς γι' αυτό λέει και ο Θάνος ο Πλεύρης, δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει. Και να προωθήσει σε αυτό το οποίο είπε, δηλαδή ανάκληση του καθεστώτος παραμονής.
0: Ναι.
1: Γιατί με κάποιο τρόπο είναι εδώ πέρα.
0: Σωστά. Ο κόσμος θέλει την ασφάλειά του. Είναι ένα θέμα σημαντικό, η ασφάλεια του κόσμου, κύριε Υπουργέ. Θα το δείτε και στις εκλογές αυτό το θέμα.
1: Σωστά.
0: Θα το δείτε. Πάμε στα δικά σας τώρα αργά, βέβαια, αλλά θέλουμε να πούμε για τα δικά σας, το χαρτοφυλάκιο το δικό σας. Μία ερώτηση στην αρχή και μετά θα μου πείτε. Κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στήριζονται από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μέλημα και η μέρημνα που έχει συνολικά η κυβέρνηση και θα εξειδικεύσει και περισσότερο, βέβαια, τις την προσπάθειά της για να κρατηθούν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι, αν δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, με 570.000 νέες θέσεις εργασίας και με περισσότερες επιχειρήσεις να ανοίγουν από αυτές που κλείνουν, θα μπορούσε αρχικώς κάποιος να πει ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και ότι τέλος πάντων είναι μια πολιτική που αποδίδει. Βεβαίως. Λέω τι λένε τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη όμως ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό βασικό μέλημα είναι να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές. 5,4 ποσοστιαίες μονάδες έχουμε μειώσει, συν μισή ποσοστιαία μονάδα. 1/1/27 θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Μισή μονάδα κοστίζει στο κράτος 400 εκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρουμε, έτσι.
0: Μισή μονάδα.
1: Μισή μονάδα, όχι 5,9. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις για να, όχι να μην κλείσουν, αλλά να μπορέσουν να προσλαμβάνουν κόσμο, για να μπορέσουν να αυξάνουν τους μισθούς. Γιατί κατά το μισθό που ορίσαμε και του χρόνου θα έχει πάει στα 950 ευρώ, βέβαια περισσότερες τώρα συλλογικές συμβάσεις που βλέπουν μισθούς κατά τους πάνω από 950 ευρώ, αυτό γίνεται γιατί πρέπει να τις κάνουμε βιώσιμες επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν αυτές τις αυξήσεις. Και μιας και μιλάγαμε πριν για την αντιπολίτευση, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει ότι καταθέτει προτάσεις για τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρεις απολαβές, είναι σαν να λες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να κλείσουν όλες. Γιατί αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 30% τουλάχιστον. Διότι μια βάρδια που θα μπορούσε να βγει με 8 άτομα, τώρα θα πρέπει να βγει με 12.
0: Αν πάει σε τετράωρη. Αν πάει σε τετραήμερη.
1: Αν πήγαινε σε τετραήμερη με απολαβές κανονικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται και προτάσεις από το Πασόκ και από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι τέτοιο, βγήκε ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΕΒΕ, και είπε ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο. Δηλαδή, η ίδια η αγορά που προσφέρουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκατομμύρια, εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βγαίνουν και κατακεραυνώνουν το Πασόκ για αυτά που λέει. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει όμως, λέω εγώ. Προφανώς και αυτή η πρόταση θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν το συμφωνήσουν τα μέρη. Δηλαδή, υπογράφονται πολλές συλλογικές συμβάσεις, εργασίες, κλαδικές, επιχειρησιακές, γιατί ένας κλάδος Φερρυππίν συγκεκριμένος, που μπορεί να είναι στα χρηματοοικονομικά, λέω εγώ, για ένα παράδειγμα, μπορεί, αν θεωρούν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα κέρδη που έχει ένας κλάδος, θα μπορούσε να πάει και σε μια λύση τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές. Γιατί τετραήμερη εργασία, οφείλω να πω ότι υπάρχει, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, επί Χατζηδάκη έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Αλλά βεβαίως, όχι τετραήμερη όμως το 8ωρο, τετραήμερη στο 10ωρο. Απλά πολλές γυναίκες δουλεύουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, Σαββατοκυριακή κάθονται. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό με το εργασιακό τους βίο.
0: Σε αυτό δεν αλλάζει ο μισθός.
1: Σε αυτό είναι, όχι δεν αλλάζει ο μισθός, παραμένει ίδιος, αλλά δεν αλλάζουν και ώρες. Αυτό που λέει στο
0: Πασόκ
1: είναι να έχουμε 32 ώρες και όχι 40. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Το θέμα λοιπόν είναι, όταν κατατίθεται προτάσεις, να υπάρχει μια σοβαρότητα, να υπάρχει μια μελέτη, να μην γίνονται πρόχειρα. Η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία λειτουργεί πιλωτικά, δηλαδή η τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρες απολαβές. Ξέρετε σε τι ποσοστό των γερμανικών επιχειρήσεων?
0: Πόσο είναι?
1: Στο 0,0001. Δηλαδή, δύο χώρες το κάνουν αυτό.
0: Η Γερμανία και ποια άλλη?
1: Και το Βέλγιο. Το Βέλγιο βέβαια έχει ακριβώς το ίδιο με εμάς. Δηλαδή, έχουν τετραήμερο αλλά δεκάωρο όπως είμαστε κι εμείς. Η Γερμανία λοιπόν έχει το 0,001 των επιχειρήσεων να έχουν μια τέτοια διαδικασία, πιλωτικά βέβαια. Οπότε, τι θέλω να πω για να τα μαζέψουμε. Εδώ υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση. Οι επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, που θέλουν μια ιδιαίτερη μέρημνα, και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να σταθούν ζωντανές και να μπορούν να πληρώνουν και τους υπαλλήλους και να πληρώνουν και αυξημένους μισθούς όπως πρέπει να γίνεται. Και από την άλλη όμως μην τους πιέσουμε οικονομικά και διαλυθούν. Γι' αυτό και το Πασόκ, ενώ στην αρχή είπε η πρότασή του θα αφορά και τον τουρισμό και τον επισυδισμό, δηλαδή στην ουσία όλη την αγορά, Μετά το πήραν πίσω, τώρα λένε για 20 θέσεις, από 20 εργαζομένους και πάνω. Μετά είπαν ότι θα είναι, όχι για τις, θα είναι μόνο για εργασίες διανοητικές, δηλαδή φαντάζομαι θέλουν να πούν για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για λογιστές ή για νομικά γραφεία, δεν ξέρω μάλλον αυτό εννοούν. Λες και οι τεχνίτες και οι οικοδόμοι δεν πρέπει να είναι στο 40ωρο και οι άλλοι να είναι στο 30ωρο. Τέλος πάντων, έχει και ταξικό πρόσημο. Τέλος πάντων, αρχίζουν και μαζεύουν πίσω τις προτάσεις τους. Δηλαδή, αυτό που είπαν στην αρχή, άρχισαν να το μαζεύουν πίσω γιατί κατάλαβαν.
0: Βλέπω ότι υπάρχει αδιέξοδο και δεν μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Πασόκ, ας πούμε, είναι μισή. Η διαφορά είναι στο μισό και κάτω από την. Και μισό και πάνω από την Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτό βολεύει την κυβέρνηση, σαφώς.
1: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό και βολεύει την κυβέρνηση, λέω, άμα δεν υπάρχει.
1: Και όταν λένε τέτοια πράγματα, είναι, νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως ξέρετε, και ανεργία και απασχόληση πάει καλά. Εμείς Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο Λονδίνο για το Rebrain, για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω τα νέα τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό με κίνητρα συγκεκριμένα.
0: Σε αυτό έχει γίνει κάτι, γιατί μου είχατε πει πάλι στην εκπομπή ότι έχει έρθει αρκετός κόσμος, αρκετοί νέοι πίσω.
1: Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Περίπου 700.000 φύγανε από την κρίση και μετά, δηλαδή μέσα από την, ενώ από την αρχή της κρίσης έχουν γυρίσει πάνω από 470.000 πίσω. Οπότε,
0: υπάρχει πέρσι, τέτοιο νούμερο, 470.000 πίσω.
1: Είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελφθόντ και της Eurostat. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε θετικό ισοζύγιο στην κινητικότητα. Δηλαδή, όσοι φεύγουν κάθε χρόνο, κάποιοι νέοι μας ή όχι μόνο νέοι, φεύγουν να πάνε δουλέψουν στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Και κάποιοι έρχονται, έτσι. Αυτό είναι ισχύ παντού σε όλες τις χώρες. Πέρσι και πρόπερσι για πρώτη φορά είχαμε θετικό ισοζύγιο σαν χώρα. 20.000 περισσότεροι γύρισαν από αυτούς που έφυγαν. Οπότε γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη.
0: Ελπιδοφόρο είναι αυτό που μας λέτε.
1: Πολύ ελπιδοφόρο, βέβαια. Γιατί πλέον υπάρχει αυτό που λέμε το regain. Επιστρέφονται περισσότεροι από όσοι φεύγουν.
0: Και είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία με το δημογραφικό που ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία.
1: Ναι. Εκεί είναι, αυτή είναι τη μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα και πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Και φορολογικές συντελεστές που έχουν πλέον υπό μία έννοια συνδεθεί με το δημογραφικό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό. Τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα, όσο προλαβαίνω έτσι να σας πω δύο πραγματάκια ακόμα για το χαρτοφυλάκιο. Εγώ βεβαίως εξειδικεύομαι και στην υγεία και στην ασφάλεια, πέρα από την προστασία της εργασίας και αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα. Για πρώτη φορά, και μάλιστα χθες ήταν σημαντικό γιατί παρέδωσαν και η ομάδα εργασίας η οποία είχαμε συγκροτήσει για τους επαγγελματικούς κινδύνους και για τα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα, που δυστυχώς. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα, δυστυχώς. Εδώ τι κάναμε, μια ομάδα εργασίας. Παρέδωσε και το, έτσι, χθες παρέδωσε, βέβαια, θα έχουμε και ανακοινώσει περαιτέρω γιατί θα υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση. Με σαφή, αντικειμενικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, να το κάνουμε και λίγο να. Ποια πείτε μας.
1: Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πηγαίνετε εσείς στη δουλειά, χρόνια τώρα, να χτυπήσω ξύλο, μπορεί να πάθετε κάτι, μια νόσο η οποία να συνδέεται με τη δουλειά, με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά ποτέ να μην αναγνωρίζετε. Ποτέ να μην αναγγέλλετε. Ποτέ να μην καταγράφετε. Που έχει και ζητήματα μετά. Έχει με οικονομικό αντίκτυπο όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ποιες είναι αυτές οι υπέρ, γνωρίζετε, το έχετε.
1: Και ποτέ, δηλαδή, εσείς μπορεί να έχετε λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, μπορεί να δουλεύετε σε ένα ορυχείο και να χτυπήσω ξύλο, να πάθατε μια ενιαία ασθένεια. Ποτέ δεν αναγνωριζόταν, δεν καταγράφονταν ποτέ. Ή άλλα ζητήματα. Μπορεί να είσαστε στο γραφείο σας και να πάθετε κάποια σχολείωση, να πάθετε κάτι. Να μην μπαίνω σε περίπτωση.
0: Όχι, αλλά παίζουν όλα και το άγχος, το στρες, αυτά παίζουν όλα.
1: Αυτό και άλλο ζήτημα κι αυτό. Και δεν καταγράφονταν ποτέ. Και εμείς τι κάναμε, για πρώτη φορά, καινοτόμα. Και πήραμε και την Ευρωπαϊκή Σύσταση Ευρωπαϊκή, εμείς θα την κάνουμε νόμο πια.
0: Ποια πείτε μας.
1: Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πηγαίνετε εσείς στη δουλειά, χρόνια τώρα, να χτυπήσω ξύλο, μπορεί να πάθετε κάτι. Μια νόσο η οποία να συνδέεται με τη δουλειά, με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά ποτέ να μην αναγνωρίζετε. Ποτέ να μην αναγγέλλετε. Ποτέ να μην καταγράφετε. Που έχει και ζητήματα μετά, έχει με οικονομικό αντίκτυπο όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ποιες είναι αυτές οι υπέρ, γνωρίζετε, το έχετε.
1: Και ποτέ, δηλαδή, εσείς μπορεί να έχετε λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, μπορεί να δουλεύετε σε ένα ορυχείο και να χτυπήσω ξύλο, να πάθατε μια ενιαία ασθένεια. Ποτέ δεν αναγνωριζόταν, δεν καταγράφονταν ποτέ. Ή άλλα ζητήματα. μπορεί να είστε στο γραφείο σας και να πάθετε κάποια σχολείωση, να πάθετε κάτι. Να μην μπαίνω σε περίπτωση.
0: Όχι, αλλά παίζουν όλα και ο άγχος, το στρες, αυτά παίζουν όλα.
1: Αυτό και άλλο ζήτημα κι αυτό. Και δεν καταγράφονταν ποτέ. Και εμείς τι κάναμε, για πρώτη φορά, καινοτόμα, και πήραμε και την Ευρωπαϊκή Σύσταση Ευρωπαϊκή, εμείς θα την κάνουμε νόμο πια.

0: ή να είστε στο γραφείο σας και να πάθετε κάποια σχολείωση ή να πάθετε κάτι. Να μην μπαίνω σε περίπτωση.
1: Όχι, αλλά παίζουν όλα και το άγχος, το στρες, αυτά παίζουν όλα.
0: Αυτό και άλλο ζήτημα κι αυτό. Και δεν καταγράφονταν ποτέ. Και εμείς τι κάναμε, για πρώτη φορά, καινοτόμα, και πήραμε και την Ευρωπαϊκή Σύσταση, Σύσταση Ευρωπαϊκή, εμείς θα την κάνουμε νόμο πια, και βάζουμε συγκεκριμένα κριτήρια, αντικειμενικά, επιστημονικά, όπως είπα και πριν, για να βοηθήσουμε και τους γιατρούς εργασίας να καταγράφουν τις επαγγελματικές ασθένειες για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο, εξαιρετικά καινοτόμο. Δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Όχι, αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει, είναι αλήθεια.
0: Και νομίζω ότι είναι, εγώ τη θεωρώ μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προχωράει και το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβώς για να υπάρχει και ένα δίκαιο πλαίσιο και για τους εργαζομένους και για τους εργοδότες. Και...
1: αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να αποζημιώνει η.
0: Προφανώς.
1: Αυτό δεν συζητάμε, αυτό δεν λέτε τώρα.
0: Μα γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά ποιος θα το κρίνει όλο αυτό, ο γιατρός προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα δεν καταγράφονταν ποτέ, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και του ΙΕΦΚΑ που θα το κρίνουν. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν καταγράφονταν ποτέ οι επαγγελματικές ασθένειες. Και τώρα βάζουμε σαφή κριτήρια για να καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε, τώρα το ακούω, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Αυτές είναι οι καινοτομίες που φέραμε με το νόμο 5239.
1: Από πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, Υπουργέ?
0: Αυτή ήδη ξεκινάει. Δηλαδή τώρα θα βγει, σύντομα θα βγει η υπουργική απόφαση. Από τη στιγμή που συγκροτήθηκε η ομάδα την οποία έχουμε αμέσως μετά το νόμο 5239 που περάσαμε, προβλέπαμε αυτή τη διαδικασία. Συναισθήθη η ειδική ομάδα των εμπειρογνωμόνων, η ομάδα εργασίας δηλαδή που για να προχωρήσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αυτό τώρα που σκέφτεστε στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς βέβαια που συνεργάστηκαν σε αυτό και θα υπάρξει υπουργική απόφαση άμεσα, σχεδόν γρήγορα, και θα λειτουργήσει. Θα αρχίσουν να λειτουργούν και επιτέλους θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ώστε να αναγνωρίζονται.
1: Και αυτό σωστό είναι, πάρα πολύ σωστό. Και δικαίωμα του εργαζόμενου έτσι να το κάνει και δεν υπήρχε.
0: Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν για δεκαετίες τώρα μην έχει καταγραφεί μια επαγγελματική ασθένεια.
1: Σωστά. Είναι... Μακάρι να το δούμε και αυτό. Είναι ευχής έργο να γίνει. Κλείνοντας, έχουμε κάτι για τις συντάξεις ή για την κάρτα της εργασίας?
0: Ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως ξέρετε, έχει αποδώσει εξαιρετικά κρίσιμα αποτελέσματα. Γιατί στην ουσία καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και γιατί επιτέλους πληρώνονται.
1: Υπερορίες
0: που δεν πληρωνόντουσαν. Αυτή είναι η
1: να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν τα ξέρω, άσχετο, είμαι και αυτό και σας έχω στην εκπομπή. Είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες όλο αυτό που συζητάμε? Η ψηφιακή.
0: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει πλέον αφορά 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Να θυμίσουμε λίγο πού εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Ναι, ναι.
0: Βιομηχανία, λιανεμπόρια, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ. Τώρα πλέον έγινε επέκταση της κάρτας εργασίας, είναι σε πιλωτική φάση, είναι στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, στις τηλεπικοινωνίες, τον καθαρισμό, σε εταιρείες που ασχολούνται με νεύρες εργασίας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής. Εξαπλώνεται αυτή είναι η επέκταση, εξαπλώνεται πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε πάρα πάρα πολλούς τομείς, με στόχο μέσα στο 26 να καλύψει περίπου το σύνολο της οικονομίας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη, σημαντική μεταρρύθμιση, γιατί επιτέλους προστατεύονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί ξέρεις πόσο δουλεύει. Μιλάνε κάποιοι για υπερορίες, μιλάνε για 13ωρο. Οι ρίσεις των παρόδο 13ωρο έχουν κάνει χρήσιμο το 0,4% των επιχειρήσεων. Αλλά δεν μας λέγανε παλιά, και το δεν μας λέγανε, το λέω έτσι ρητορικά, πόσο δούλευε ένας εργαζόμενος όταν δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Σωστά.
0: Γιατί μας έλεγε κανείς ότι όταν δίνανε το ωράριο δεν κλείναν τις πόρτες και συνέχισαν να δουλεύουν μέσα, χωρίς να πληρώνονται.
1: Αυτό ρωτάω, το είναι υποχρεωτικό για την εταιρεία?
0: Τώρα είναι βέβαια. Υπάρχει...
1: Και όποια εταιρεία δεν έχει βάλει ψηφιακή κάρτα, τι θα γίνει?
0: Καλά, είναι που θα είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα από την ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας. Γιατί πλέον η ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας λόγω της ψηφιακής κάρτας κάνει και πιο προστατευμένους ελέγχους. Μπορεί να έρθει να δει αν δουλεύει ο κύριος Τρουμπάκος και πόσο δουλεύει την επιχείρηση τάδε.
1: Σωστά.
0: Και κάνουν ελέγχους. Και τα πρόστιμα είναι πολύ βαριά.
1: Και αυτό καλό μέτρο είναι και υπέρ του εργαζομένου και παίρνει και τα χρήματα που έχανε από τις υπερορίες και όλα αυτά.
0: Φανταστείτε μια επιχείρηση, για να καταλάβετε γιατί υπάρχει τέτοια συμμόρφωση. Φανταστείτε μια επιχείρηση που να έχει 50-70 εργαζομένους να μην να έχει κάνει παραβίαση του ωραρίου.

0: τα πρόστιμα θα πάνε σουρευτικά και στους 70 εργαζομένους. Θα είναι τόσο αστρονομικά τα πρόστιμα που αντιλαμβάνεστε θα κλείσει η εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορούν πια να μην εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη συμμόρφωση.
1: Αυτός
0: ο λόγος.
1: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, και δύο λόγια για την Τολοκαρνανία, έτσι, γιατί είστε πάρα πολύ συχνά κάτω στους συντοπίτες σας και μιλάτε.
0: Η Τολοκαρνανία, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχω ξεκινήσει και ένα
1: δίμηνο. Μιλούσα και με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη την προηγούμενη εκπομπή, να σας πω λίγο, με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, και μιλήσαμε για το Πλατιγιάλι. Κάτι είναι στα σκαριά, κάτι πολύ καλό.
0: Είναι καταρχήν πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά πηγαίνω, ήμασταν στον Αστακό πριν από κάποιες μέρες, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και συγκέντρωση που κάναμε εκεί μαζί με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, όπου μιλήσαμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Τοπικά, πρώτα ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα της οικονομίας και άλλα θέματα και εργασιακά, αλλά τα τοπικά. Τοπικά, πώς πάνε οι επενδύσεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, σε τι πράγματα πρέπει να εστιάσουμε, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους Δήμους. Αυτό λέμε κάθε φορά που έτσι πηγαίνουμε και εξειδικεύουμε και τις προτάσεις μας και τη συνεργασία μας. Μιλήσαμε για τα αγροτικά, ενημερώσαμε τους αγρότες εκεί για διάφορα ζητήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, να ξέρετε, κύριε Στουπάκο, εγώ πέρα από των άλλων επισκέψεων που κάνω, οργανώνω πλέον και θεματικά και συγκεκριμένα σε όλους τους Δήμους της Τολοκαρνανίας. Ήμουνα στη Βόνιτσα, τώρα στον Αστακό. Θα συνεχίσω σε όλους τους Δήμους, θα μιλάω με τους συμπολίτες, θα κάνουμε τέτοιες ομάδες.
1: Να πάτε και στη γενέτειρά μου, την κατοχή, τη Μοσολογία.
0: Βεβαίως. Μετέπειτα θα πάω και εκεί. Οπότε με στόχο ακριβώς αυτό. Στον Αστακό βεβαίως υπάρχουν πολλές προκλήσεις.
1: Ναι, μεγάλες προκλήσεις βεβαίως.
0: Που θα δούμε τώρα στο επόμενο διάστημα τι ακριβώς και επένδυση θα προχωρήσει. Αλλά είναι καλά νέα όλα αυτά. Αλλά και εγώ έτσι προσωπικά θέλω να εγκαινιάσω. Το έχω ήδη κάνει τους τελευταίους μήνες. Μιλάω περισσότερο, ενημερώνω, αλλά κυρίως κύριε Στουμπάκου ακούω. Δηλαδή πηγαίνω κατά τόπους και ακούω τους πολίτες για όλα τα θέματα που θέλουν και τους απασχολούν και έχουμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο.
1: Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ήδη έχουμε 35 λεπτά στον αέρα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ήταν σήμερα στις ραδιουργίες εκ προμελέτης. Θα τα πούμε πάλι, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, και πάλι το αναγνωρίζω γιατί απαντάτε και σε θέματα από άλλα Υπουργεία, άλλα χαρτοφυλάκια, και αυτό είναι προς τιμήν σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιουργίες εκ προμελέτης, Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τουρμπάκος. Ο φίλος μου ο Γιώργος Καλιακμάνης είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι στην Κρήτη για το δυστυχώς τραγικό περιστατικό με τον νέο άνθρωπο που χάσε τη ζωή του. Είναι γραμματέας προστασίας του πολίτη στο Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι αναπληρωτής γραμματέας στον τομέα προστασίας του πολίτη του Πασόκ.
0: Του Πασόκ, πολιτεύεσαι με το Πασόκ πλέον, έτσι δεν είναι, να το πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Και είσαι στην Κρήτη, Παρασκευή σήμερα, Γιώργο, μετά το πραγματικά πάρα πολύ, το τραγικό θλιβερό περιστατικό που έγινε και τον άδικο χαμό ενός νέου παιδιού. Υπάρχουν κάποια θέματα που λένε ότι ευθύνονται και οι αστυνομικοί, Γιώργο. Θέλω να μου το ξεδιαλύνεις λίγο αυτό.
1: Δημήτρη, άκουσα να σου πω. Εδώ επί 3 χρόνια από τότε που έγινε το τραγικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή ο γιος του δράστη, που καθόταν στη διπλανή θέση ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το παιδί αυτό που το σκότωσε ο πατέρας του θύματος τότε, γιατί θεώρησε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ποιο ήταν αυτό? 3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει το παιδί αυτό μόνο του για να το σκοτώσει.
0: Τον είχε βρει, τον είχε χτυπήσει.
1: Τον είχε απειλήσει. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν ασχολήθηκε κανείς με έναν άνθρωπο, και μιλάω για τον δράστη, ο οποίος πήγαινε κάθε βράδυ στο νεκροταφείο, γιατί ήταν ένας πατέρας που έχασε το παιδί του, αλλά κάθε βράδυ στο νεκροταφείο και καθόταν πολλές ώρες επί 3 χρόνια, που αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτό δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, είχε πρόβλημα, και αυτός και η γυναίκα του, που ο ρόλος της γυναίκας του εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία, μιας και συνελήφθηκε αυτή ως συνεργός, γιατί καθόταν στο διπλανό κάθισμα όταν ο σύζυγός της συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του παιδιού, του δολοφονημένου, του θύματος, και κατόπιν βγήκε έξω, μιλάω για τον οδηγό του αυτοκινήτου, ναι, τον πατέρα, και άρχισε να πυροβολεί το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Ένα παιδί που ήταν κολλητός του γιού του, που ήταν φίλοι, και αντί αυτό το παιδί να το αγκαλιάσει και να το ταυτίσει με το παιδί του που έφυγε από τη ζωή, γιατί ήταν, σας είπα, κολλητοί φίλοι, αυτός έψαχνε να το βρει μανιασμένα για να το σκοτώσει. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν σε όλες τις περιπτώσεις δικογραφίες. Αν δεν είχαν κάνει δικογραφίες, θα έλεγα ότι έχουν όλη την ευθύνη.
0: Ναι, υπάρχει ένα κενό, ναι.
1: Έκαναν δικογραφίες. Και κάναν και την τελευταία δικογραφία το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ή το Μάρτιο του 26, που το παιδί κατήγγειλε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για προγενέστερες πράξεις, για απειλές κλπ. Στον δράστη τώρα της δολοφονίας να μην πλησιάζει την οικογένεια του παιδιού και το παιδί.
0: Αυτός την πλησίαζε.
1: Την πλησίαζε, όχι μόνο την πλησίαζε, με τα μανίας. Ο πατέρας του παιδιού, του θύματος, είπε τους δημοσιογράφους ότι κοιμόταν με τις αρβίλες προκειμένου να πάει να παραλάβει το παιδί του όταν σκόλαγε από τη δουλειά, για να μην το σκοτώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εδώ εγώ τώρα είμαι απέναντι ακριβώς από ένα μίνι μάρκετ που δούλευε το παιδί.
0: Είσαι στο χωριό τώρα εσύ, έτσι?
1: Είμαι στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, λίγα μέτρα από εκεί που συνέβη το περιστατικό. Και εδώ απέναντι, από εδώ που κάθομαι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ένα μίνι μάρκετ που δούλευε αυτό το παιδί. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ μου είπε ότι αυτό το παιδί ακόμα και όταν πήγαινε σχολείο, πήγαινε με τη τσάντα τη σχολική στην πλάτη και ερχόταν εδώ στο μίνι μάρκετ για να δουλέψει. Δούλευε μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του, μάλιστα, όταν συνέβη το περιστατικό, ενημερώθηκε από ένα τηλεφώνημα από την κοπέλα του αδερφού της, και πήγε στο σημείο και είδε τον αδερφό της νεκρό, γεμάτο σφαίρες.
0: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε τρόπος προστασίας του παιδιού και δεν έγινε, υπήρχε κενό.
1: Καταρχήν, κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί με αυτούς τους δύο ανθρώπους που φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το θάνατο του γιού του.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πηγαίναν κάθε βράδυ επί 3 χρόνια και κάθονταν στο νεκροταφείο δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν θέματα, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Δεύτερον, η αστυνομία έκανε δικογραφίες. Ενημέρωσε πάρα πολλές φορές τις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές έπρεπε να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος έψαχνε ένα παιδί να το βρει και να το σκοτώσει. Έπρεπε να ενεργήσουν.
0: Α, το γνώριζαν οι εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει θέμα.
1: Από τη στιγμή που σε όλες τις περιπτώσεις έγινε δικογραφία και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν. Την τελευταία φορά που η αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δράστης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να κάνουν δικογραφία, να την μεταβιβάσουν στον εισαγγελέα, στον ίδιο, και να αφήσουν αυτόν που παραβίασε τους περιοριστικούς όρους ελεύθερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έγιναν τραγικά λάθη.
0: Τραγικά λάθη με...
1: Η κατάσταση όλη φώναζε, τα περιστατικά φώναζαν.
0: Ε, βέβαια, μα τον απείλησε, τον χτύπησε, κάθε μέρα τον απειλούσε.
1: Μα δεν μπορεί ένα παιδί να ζούσε επί 3 χρόνια καταδιωκόμενο από κάποιον ο οποίος απειλούσε ότι δεν το...
0: Και μάλιστα το έλεγε ότι όπου και να πάω, του λέγανε φύγε από την Κρήτη, όπου και να πάω θα με βρει, θα με σκοτώσουν.
1: Δηλαδή αυτά είναι παράδειγμα.
0: Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Είναι ανήκουστα.
0: Ανήκουστα.
1: Είναι ανήκουστα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι εδώ από την τοπική κοινωνία ότι θα μπορούσε να είναι το δικό τους παιδί.
0: Ε, βέβαια. Έχεις δίκιο σε αυτό όπως το λες τώρα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να τελειώσει εκεί, αν γίνεται. Να μην συνεχιστεί.
1: Ελπίζουμε να τελειώσει εδώ.
0: Να τελειώσει
1: όμως
0: εκεί.
1: Το παιδί αυτό δεν έρχεται πίσω.
0: Δεν έρχεται πίσω. Χάθηκε ένα καλό παιδί από ό,τι μαθαίνουμε. Ένα παιδί.
1: Ένα πολύ καλό παιδί που δούλευε μεροκάματο από μικρό παιδί, από τότε που πήγαινε σχολείο.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια.
0: Ανεπάρκεια, μεγάλη ανεπάρκεια. Γιώργο, ανεπάρκεια. Και έχεις δίκιο που το θίγεις έτσι. Είναι ανεπάρκεια όλο αυτό. Είναι ανεπάρκεια.
1: Δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια του κρατικού
0: του μηχανισμού.
1: Μηχανισμού.
0: Κρίμα.
1: Και πρέπει να δουν ποιοι έκαναν τα λάθη.
0: Γιώργος Καλιακμάνης, θα τα πούμε όταν γυρίσεις από την Κρήτη, Γιώργο, πάλι ούτως ή άλλως στην εκπομπή. Χρειαζόμαστε και για άλλα θέματα, εντάξει, αλλά τώρα επειδή αυτό είναι θέμα επικαιρότητας και είναι με άδικο τρόπο, πολύ τραγικό τρόπο, χάθηκε αυτή ο νέος άνθρωπος, μια νέα ζωή.
1: Να πούμε συλληπιτήρια στην,
0: οικογένειά του. Ναι.
1: Είμαι εδώ για σένα, όποτε με χρειαστείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια και χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian FM. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
4: Ήθελα, δε μου, τους υπουργούς που είναι στα υπουργεία να μπουν έστω μια φορά.

0: αλλάξουν επάγγελμα όλοι οι βουλευτάδες και να τσικάνεις γεωργούς, βοσκούς, μα και ψαράδες.
1: Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μασοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
2: Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε.
3: Και πολύ καλά τα λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, γιατί γελάτε, όχι να μου πείτε γιατί γελάτε, αφού είσαστε και ψεύτες και είσαστε και υποκριτές, είσαστε και αντιπρόσωποι, όπως λέει η κυρία και είπε στην Ανίτα Πάνια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Διότι δεν μπορεί να γελάτε με όσα λένε οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας όταν βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και περιγράφουν τη χώρα μας, που είναι μια χώρα της αιώνιας ευημερίας, όπου οι λογαριασμοί πληρώνονται με αισιοδοξία και το σούπερ μάρκετ με κυβερνητικές δηλώσεις. Είστε χάριστε, αγαπητοί μου. Περνάτε καλά και δεν εκτιμάτε τους αγώνες τους. Δεν εκτιμάτε ότι κάθε μέρα βγαίνουν στα κανάλια και παλεύουν στεναρά με την πραγματικότητα μέχρι να την εξαφανίσουν εντελώς. Και αν διαφωνείτε, να πάρετε τηλέφωνο τη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, τη Διονυσία Βιδινοπούλου, να της το πείτε προσωπικά. Γιατί ως γνωστόν, αν η κοινωνία δυσκολεύεται, μάλλον έχει γίνει κάποιο επικοινωνιακό λάθος και όχι οικονομικό πρόβλημα. Αχάριστη.
4: Στο θέμα
5: η Ελλάδα
4: τώρα
5: πάει καλά οικονομικά.
4: Δεν το βλέπω. Πού πάει καλά
5: χαρά,
4: οικονομικά.
5: Η Ελλάδα έχει από τους καλύτερους οικονομικούς.
4: Οι Έλληνες είναι φτωχοί. Οι Έλληνες είναι στην ακρίβεια.
5: Μα τώρα κύριε Ευρώπη, αυτή τη στιγμή.
4: Κύριε Βιεννόπουλου, έξω έχετε βγει, βλέπετε τι γίνεται.
5: Καταρχάς είμαι από τους βουλευτές που πλέον ταξιδεύουν έξω συνεχώς και επειδή
4: άρα είναι πλούσιοι οι Έλληνες.
5: Οι Έλληνες, περνάνε καλά οι Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή υπόκεινται τις πιέσεις της οικονομικής
4: και της ενέργειας. Όπως η ακρίβεια δεν είναι εκεί έξω.
5: Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω.
4: Όχι, ναι, λοιπόν, σας ακούω και γιατί μου λέτε ότι...
5: Όπως γνωρίζετε λοιπόν, ναι, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να στηρίξει το εισόδημα. Το έχει
4: εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο.
5: Οι Έλληνες
4: περνάνε καλά.
5: Οι Έλληνες περνάνε καλύτερα από ό,τι περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Περνάνε σίγουρα καλύτερα από το 2015.
4: Περνάνε καλά δηλαδή οι Έλληνες τώρα.
5: Και
4: τα ενίκια δεν είναι στο Θεό. Η ακρίβεια δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ.
5: Είναι να αυξηθούν και τα εισοδήματα των Ελλήνων και οι μισθοί και οι συντάξεις και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Αυτό που
4: είναι καλά
5: χρόνο,
4: τώρα οι Έλληνες
5: είμαστε
4: δηλαδή.
5: Είμαστε καλύτερα και θα πάμε ακόμα καλύτερα.
4: Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιάννα, για ένα σχόλιο γι' αυτό. Μισό λεπτάκι.
5: Και τα επόμενα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα μιλάει για στήριξη του εισοδήματος.
4: Ναι, ναι.
5: Γι' αυτό το λόγο
6: όταν
5: κάνουμε
6: μια οικονομία που δεν μοιράζει τον πλούτο
5: για να μην είναι αυτό το ποσοστό.
4: Και είπατε ότι είμαστε καλά. Μα περνάει καλά.
6: Η όποια ανάπτυξη, ποιο αφορά, η όποια ανάπτυξη.
5: Με σοβαρές προσπάθειες της κυβέρνησης. Έτσι πρέπει να γίνει.
6: Η όποια αιτήσει,
5: επειδή προέρχομαι από ένα νομό που δεν ανήκει σε καμία οικονομική ελίτ, έχουμε αύξηση στον τουρισμό, έχουμε αύξηση στην παραγωγικότητα.
6: Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, κυρία Βιεννόπουλου. Ότι αυξάνονται οι ανασότητες Κρήτη στα κέρδη των επιχειρήσεων, 27η
5: για την ανάπτυξη της οικονομίας. Και γίνονται αυξήσεις. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις και στους μισθούς και στις
6: σειρές. Ό,τι δίνεται το τρώει ακρίβεια.
5: Η ανεργία. Θυμάστε ότι πήραμε μια ανεργία στο 19%.
4: Όχι, μισό λεπτό. Μην πάτε τώρα στην ανεργία. Με τι μισθούς είναι η ανεργία. Με τι μισθούς. Με 7 κατοστάρικα και 8 κατοστάρικα.
5: Αυτό το παραλάβαμε, όπως γνωρίζετε.
4: Ναι, κυρία Βιεννόπουλου, όμως εδώ.
5: Μια δέσμευση του Πρωθυπουργού για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ.
4: Ναι, πού είναι αυτό.
5: Αυτό λοιπόν. Βαίνουμε προς τα εκεί.
4: Πήγα στο πρατήριο σήμερα και έβαλα 20 ευρώ βενζίνη.
5: Βέβαια, αλλά αυτό δεν εξαρτάται.
4: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, έβαλα 20, έβαλα 20 ευρώ βενζίνη. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο ήταν το κανονικό προϊόν που πήρα? 8 ευρώ. Τα 11,5 τα παίρνετε εσείς με τους έμεσους φόρους.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους.
4: Αφήστε μου τους έμεσους φόρους. Συγγνώμη, στα 20 ευρώ το καύσιμο, τα 11,5 να είναι, να είναι στο κουμπαρά τον κρατικό και να δίνετε fuel pass 50 ευρώ. Όταν το κόστος στα νοικοκυριά βγήκε η έκθεση σήμερα, διαβάστε την Καθημερινή. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι 400 ευρώ. Και δώσατε ένα fuel pass 50 και 40. Άρα πώς αντιμετωπίζετε την ακρίβεια?
5: Δεν μπορεί να καλύψει όλα τα έξοδα τα οποία μπορεί να κάνει ο πολίτης.
6: Φάσμα της ενεργειακής φτώχειας πάνω από 20%. Ενεργειακή φτώχεια για τη χώρα μας. Εκεί είμαστε.
5: Η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με πάρα πολλά πράγματα.
6: Μειώστε τους έμεσους φόρους. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Αρκετοί φόροι.
6: Το έχει κάνει η Αυστρία. Το έχουν κάνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μην επενδύετε στα υπερπλεονάσματα. Αυτό που κάνετε είναι συνεχώς να επενδύετε σε υπερπλεονάσματα. μετά για να επιδίδεστε σε επιδοματική πολιτική.
5: Ενδεχομένως να μην γνωρίζετε και πολύ καλά οικονομικά. Διότι κάθε χώρα.
6: Θα μας κάνετε και μάθημα οικονομικών.
5: Μα δεν θα σας κάνω κανένα μάθημα.
6: Εμείς εδώ μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με προτάσεις συγκεκριμένες.
5: Μιλάτε δεν είναι
6: Μιλάμε με προτάσεις συγκεκριμένες.
5: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε. Δεν μιλάμε.
6: Δεν είμαστε εδώ για να μας κάνετε μαθήματα οικονομικών. Εμείς εδώ μιλάμε για προτάσεις. Μα όταν μου λέτε ότι δεν ξέρετε οικονομικά. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
5: Δεν ξέρω καν τις σπουδές σας.
6: Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν απαντάτε στις προτάσεις.
5: Τα οικονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν πλεονάσματα τα οποία δίνονται στους πολίτες. Υπάρχουν πλεονάσματα τα οποία δίνονται
6: βλέπετε
5: στην πρόορη αποπληρωμή.
6: Μιλάτε για αριθμούς. Τους ανθρώπους τους βλέπετε. Τις ελληνικές οικογένειες που υποφέρουν. Τις βλέπετε.
5: Πρόορα χρέος στο εξωτερικό. Μειώνουμε το εθνικό χρέος της χώρας. Το
4: υποφέρουν
5: κάνουμε
4: οι άνθρωποι. Κύριε Γερμανοπόλου. Λοιπόν, υποφέρουν οι άνθρωποι.
5: Όταν
4: εκεί
5: λέμε
4: έξω.
5: Υποφέρουν οι άνθρωποι.
4: Όχι, ρωτάω. Υποφέρουν.
5: Ότι ο μέσος πολίτης.
4: Περνάει
5: έχει
4: καλά.
5: Οικονομικά τα οποία αυτή τη στιγμή.
4: Περνάει
5: είναι
4: καλά.
5: Σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι πριν. Με τη
4: μπορείτε
5: σωστή διαχείριση
4: εντάξει,
5: την οικονομική
4: ωραία,
5: την οποία κάνει το κράτος. Και το κράτος αυτό και είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που
4: κύριε
5: μπορεί να εγγυηθεί
4: ναι.
5: Την
4: απαντήστε
5: αύξηση
4: μου.
5: Των εισοδημάτων των πολιτών. Πράγμα στο οποίο δουλεύουμε. Είναι ξεκάθαρο.
4: Απαντήστε μου στην πρώτη ερώτηση.
5: Δεν νομίζω κανένας πολίτης να πιστεύει ότι. Υπάρχει
4: συγγνώμη,
5: ένα κόμμα που θα κάνει καλύτερη οικονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ας μας πάρει τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, ποιος?
5: Ο πολίτης που πιστεύει ότι κάποιο
6: φαντάζομαι
5: κόμμα
6: θα
5: άλλο.
6: Θα σπάσει τα τηλέφωνα.
4: Ναι, να σας πάρει τηλέφωνο.
6: Αυτή τη στιγμή θα σπάσει τα
4: τώρα,
6: τηλέφωνο.
4: Τώρα, πάρει τηλέφωνο.
5: Ο πολίτης της χώρας πιστεύει ότι ένα άλλο κόμμα.
6: Το 70% της χώρας θέλει πολιτική αλλαγή, κυρία Βιερνοπούλου. Το 70%
5: θα το δείτε τώρα στις επόμενες εκλογές. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά όπου και να ανήκει κάποιο πολίτη. Ξέρει λοιπόν, πολύ καλά
4: πολύ
5: ότι μια δημοκρατία.
4: Κύριε
5: Βιερνοπούλου,
4: βάλτε μια τελεία όμω. Εντάξει, το είπατε, το ακούσαμε. Θα σα πάρουν τηλέφωνο τώρα,
5: πράγματα.
4: Περιμένετε, θα σα πάρουν τηλέφωνο.
5: Είναι
4: λοιπόν,
5: στη διάθεσή ναι. Του στο τηλέφωνό μου.
4: Ωραία.
3: Μπράβο. Μπράβο στην κυρία Βιερνοπούλου. Ειλικρινά, μπράβο από την εκπομπή εδώ, ενδείξει αποδείξει. Που έχει έτσι το σθένος, το θάρρος να λέει όποιο πολίτη διαφωνεί και δεν περνάει καλά να την πάρει τηλέφωνο. Μπράβο της. Διότι σε δύσκολες εποχές όπου ο πολίτης βυθίζεται στη μιζέρια και στην αγωνία της καθημερινότητας υπάρχει η κυρία Αυγερινοπούλου είναι από εκείνες τις φωτεινές τηλεοπτικές παρουσίες που προσφέρουν άφθονο υλικό σε εκπομπές στα πάνελ και σε σατιρική επικαιρότητα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, να εμφανίζεσαι στην τηλεόραση και να λες με τέτοια άνεση ότι ο κόσμος περνάει καλύτερα από ποτέ τη στιγμή που ο πολίτης μετράει τα ψηλά σου ταμείο. Θέλει αυτοπεποίθηση να λες τέτοια πράγματα. Θέλει αποκοπή από την πραγματικότητα την οποία φαίνεται ότι την έχει. Θέλει καλλιτεχνική αφοσίωση στο κυβερνητικό αφήγημα. Οπότε ναι, μπράβο της, διότι χωρίς τέτοιες δηλώσεις, πολλές εκπομπές και οι δικές μας μαζί, δεν θα είχαμε ούτε θέμα έναρξης ούτε σάτυρα. Κάποιοι πολιτικοί, ξέρετε, παράγουν πολιτικοί, κάποιοι άλλοι παράγουν τηλεοπτικές ατάκες. Και όπως είπε κάποτε, αν θυμόσαστε, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, πού το βρήκατε αυτό το φιντάνι?
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το λιμενικό ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις η Όνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
9: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
10: Πράγματι, παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
11: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
12: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
13: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
8: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
13: Ο κύριος Καστρινός.
8: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
13: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
8: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
13: Εγώ αυτό κρίνω.
8: Εμέσως μη σαφώς.
14: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
3: Λοιπόν, πρώτα να σας πούμε καλημέρα. Μια και δεν σας την είπαμε πρωτήτερα, διότι είδατε πιάσαμε και με τα ηχητικά της κυρίας Ευγενοπούλου, που τόσο έτσι πολύ όμορφα τα λέει. Λοιπόν, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και βεβαίως στον ήχο ο Χρήστος Ξημητούλιας. 41-918 με 2-6-23-0 και 42-100 τα τηλέφωνα για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και να μας πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, παίρνω τώρα εδώ τις τοπικές εφημερίδες και ρίχνω μια ματιά και βλέπω έτσι πολύ ανάπτυξη, ρε παιδί μου, σε αυτό το νομό Ηλίας και γενικά στη Δυτική Ελλάδα. Βλέπω, ας πούμε, τώρα μια δήλωση του Περιφερειάρχη, του Φαρμάκη, που γράφει εδώ μια εφημερίδα ότι σύμφωνα με τον ίδιο η αναβάθμιση της αρχαίας Ολυμπίας, οι επενδύσεις στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, η προστασία και αναπλάσεις παράκτιων μετόπων, η αναβάθμιση των λιμανιών Κατακόλου και Κελίνης, η Πατρών Πύργου και η Αμβρακία Οδός και πολλά άλλα συνθέτουν το προφίλ μιας δυτικής Ελλάδας που αλλάζει και γίνεται αναγνωρίσιμος και ελκυστικός προορισμός. Αυτά λέει ο Φαρμάκης. Από την άλλη όμως, έλα που μου βγαίνει Ινσέτε και λέει άλλα πράγματα, ότι από προορισμό διέλευσης η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται, όχι μάλλον αυτό το λέει ο Φαρμάκης, ότι αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι περισσότεροι επισκέπτες αλλά λιγότερα χρήματα, λιγότερες διανυκτερεύσεις και μικρότερη παραμονή. Ξέρετε, εντάξει, καλό είναι και οι εφημερίδες να κάνουν και κανένα σχόλιο, μην τα ότι τους δίνουν αμάσιτο και το βάζουνε. Βεβαίως θα μου πείτε ότι ενδεχομένως να πληρώνονται. Να υπάρχουν κάποιες άλλες συμφωνίες, δεν ξέρω, λέω ίσως. Όπως ας πούμε ότι δώσανε 10.000 ευρώ για να βρουν δικηγόρα να βάλουν κατά των κατοίκων πάνω στην ποινία που έχουν ξεσηκωθεί εδώ και 2-3 χρόνια με το θέμα του φωτοβολταϊκού πάρκου. Και πήγαν οι άνθρωποι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και το δυστύχημα είναι ότι και άλλες παρατάξεις πριν του Καρπέτα που ψήφισε Λευκό, όχι όμως για τη διαδικασία, όχι για να μην μπει δικηγόρος, για άλλο θέμα ψήφισε Λευκό, ψήφισαν και αυτοί να δοθούν τα 10.000 να πάει ο δικηγόρος Περιφέρειας κατά των κατοίκων. Ακούστε τώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που πρέπει να είναι δίπλα στους κατοίκους, δίπλα στους πολίτες, έδωσε 10.000 ευρώ για να βάλει δικηγόρο κατά των κατοίκων. Απίστευτα πράγματα. Τα ακούσατε την περασμένη Παρασκευή από τον Άγγελο Κολόσακα της Λαϊκής Εισπύρωσης, το τι είπε. Όμως πάμε να ακούσουμε και τον Σπύρος Κεδαρέση, την αντιπολίτευση της Περιφερειακής Αρχής, γιατί να μας πει γιατί ψήφισε και η δική του παράταξη 10.000 ευρώ για να μπει δικηγόρος κατά των κατοίκων τη στιγμή, όπως είπα και την Παρασκευή, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι δίπλα στους κατοίκους. Είναι δίπλα, δηλώνοντας ναι και λέγοντας ναι, δώσε λεφτά σε δικηγόρο κατά των κατοίκων. Για να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Σκεδαρέση.
15: Καλησπέρα κύριε Φάκο. Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης, να είστε καλά. Αλήθως. Για πέστε μου, γιατί ψηφίσατε?
15: Ναι, καταρχάς λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί έμεινε μια, θα έλεγα, για παρεμηνία στους συνακροατές μας. Η Παρασκευή με καλέσατε το πρωί για να βρεθώ στη, να βγω στην εκπομπή σας.
3: Ναι, την ώρα που μίλαγα με τον Κολόσακα, ήθελα να βγαίνατε εκείνη την ώρα για να ακούσουμε, αλλά εσείς
15: ενημέρωσα τον συνεργάτη σας ότι βρισκόμουν στην Αθήνα και μάλιστα στην επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στα αρσάκια σχολεία στα οποία εργάζομαι και δεν μπορούσα να βγω.
3: Εντάξει, βγαίνετε σήμερα.
15: Ακούγοντας την εκπομπή, πιστεύω ότι εκ παραδρομής από εσάς ήταν ο χαρακτηρισμός ότι δεν είναι κοντά μας ο κύριος Καραρές, είναι στον Πατριάρχη Κολοκύδια. Θεωρώ ότι αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να το πάρουμε πίσω. Ένα. Δεύτερον, σας έχω αποδείξει από την πρώτη στιγμή, κύριε.
3: Κοιτάξτε, ακούστε με, για σκεδάσει, πάμε στο ερώτημα. Να μου απαντήσετε, γιατί ο χρόνο τώρα δεν είναι και ο περιόδης.
15: Κοιτάξτε.
3: Εντάξει, το είπατε, το διορθώσαμε αυτό.
15: Το είπατε, γιατί η εκπομπή εν συνόλο άφησε υπονοούμενα ότι εγώ είμαι εναντίον των κατοίκων. Όχι, δεν είμαι κοντά στους κατοίκους. Μία είμαι, μία δεν είμαι. Για το συγκεκριμένο θέμα, πέρυσι, αν θυμάστε, όταν με πήρατε.
3: Πέστε μου για τα 10.000, αφήστε με πέρυσι. Το είπα από μόνος μου ότι ήσασταν δίπλα στους κατοίκους και το είπα και στην εκπομπή της Παρασκευής. Το είπα και τώρα. Μην λέμε τα ίδια. Πέστε μου, γιατί ψηφίσατε 10.000 ευρώ κατά των κατοίκων.
15: Η ψήφιση της αμοιβής ενός δικηγόρου, δικηγόρων τέλος πάντων, από την περιφέρεια, είναι η τυπική διαδικασία, δεν είναι η ουσία της υπόθεσης.
3: Εσείς γιατί ψηφίσατε, πέστε μου, κύριε
15: Σπιχεδάρης. Εάν ακούγατε το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα προσέχατε ότι ο Περιφερειακός μας Σύμβουλος, που είναι και νομικός της Αχαΐας, ο κ. Αδαμόπουλος, είπε ότι γιατί να δώσουμε 10 χιλιάρικα από τη στιγμή που έχει νομική υπηρεσία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και εκεί έγινε η διευκρίνηση ότι η νομαρχία, πρώην νομαρχία, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία. Μάλιστα. Και πρέπει εκ των πραγμάτων για τη διασφάλιση...
3: Να πληρώσετε εσείς να μπει δικηγόρος κατά των κατοίκων. Αυτό μου λέτε.
15: Όχι, το κατά των κατοίκων το λέτε εσείς.
3: Όχι, δεν το λέω. Μισό λεπτάκι. Κατά των κατοίκων δεν πήγε ο δικηγόρος. Γιατί τον έβαλε η Περιφέρεια.
15: Όχι, όχι. Υπεράσπισης, ας το πούμε, της περιφέρειας απέναντι στην αγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάποιων κατοίκων για το θέμα αυτό.
3: Συγγνώμη, για ξαναπέστε το πάλι. Μισό λεπτάκι, για ξαναπέστε το πάλι αυτό. Των κάποιων κατοίκων, θα σας διορθώσω ότι μιλάμε για σύλλογο. Για σύλλογο, δεν μιλάμε για κάποιους κατοίκους. Έτσι, μην αφήνουμε τέτοια υπονοούμενα.
15: Εγώ θα πω ότι όλη η ποινία, για να μην πω όλη η Ηλία και εμείς οι αρχαίοι, σε τέτοια θέματα, όπως σας έχω ξαναπεί και πέρυσι στη συνέντευξή μου, είμαστε ενάντια σε μια καταπάτηση. Έτσι, χώρων χωρίς να πληρούνται οι περιβαλλοντικές μελέτες, πρώτον. Δεύτερον, χωρίς την συνένεση της κοινωνίας, το να γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα.
3: Τα 10.000, γιατί εσείς τα ψηφίσατε όταν ξέρατε ότι η περιφέρεια είναι υπέρ της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών εκεί πάνω,
15: καταρχάς,
3: και ότι είναι ο δικηγόρος για να μπει σε αντίβαρο των κατοίκων. Τι μου λέτε, όχι, αφήστε τον Κολόσακα, μαζί μιλάμε τώρα.
15: Δεν το ανέφερε.
3: Α, εσείς πέστε μου, γι' αυτό είσαστε
15: εγώ,
3: να μου πείτε.
15: Για να γίνει διαδικασία.
3: Ποια διαδικασία να... Δεν θα γινόταν διαδικασία.
15: Ποια διαδικασία, κύριε Κολόσα, κύριε Φάκος,
3: ναι.
15: Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα το δούμε το
3: αποτέλεσμα. Άμα βγει κατά των κατοίκων, τι αποτέλεσμα να δείτε.
15: Περιμένετε να το δείτε. Πώς θα βγει κατά των κατοίκων.
3: Εσείς γιατί.
15: Μισό
3: λεπτά. Εσείς. Γιατί ήθελε η περιφέρεια να βάλει δικηγόρο κατά των κατοίκων. Για πέστε μου, γιατί.
15: Το οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι υποχρεωμένο να βάλει δικηγόρο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
3: Και εσείς αυτό ψηφίσατε δηλαδή.
15: Η επιφύλαξη που κρατήσαμε και θα το φέρουμε σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό, να έχουμε νομική υπηρεσία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας.
3: Κατά το κατοίκον.
15: Και έξι εκ των πραγμάτων πρέπει να οριστούν κάποιοι δικηγόροι. Δηλαδή, εάν γινόταν ερήμην,
3: τι θα γινόταν
15: και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ερήμην, έτσι, τι θα γινόταν. Θα πήγαινε σε αναβολή.
3: Ενώ σας αρέσει ότι μπαίνει δικηγόρος τώρα κατά των κατοίκων. Αν δεν ήταν υπέρ των κατοίκων, θα σας έλεγα μπράβο και καλά κάνατε. Αλλά ξέρετε ότι ο δικηγόρος μπαίνει κατά των κατοίκων. Και πάτε και ψηφίζει παράταξή σας στα 10.000 ευρώ που ζητάει.
15: Ναι, και είπαμε ότι.
3: Και ψηφίζει λευκό καρπέτα για άλλο λόγο.
15: Ναι. Γιατί ποιος είναι ο άλλος λόγος, τον κύριο Καρπέτα τον βγάλατε για αυτό το θέμα.
3: Όχι, δεν τον έχω βγάλει, ο καλά σας.
15: Ο κύριος Καρπέτας, όχι, να πάτε και τον κύριο Καρπέτα, και εκεί κάνετε λάθος. Ο κύριος Καρπέτας τι είπε, όσον αφορά την ψήφιση των 10.000 ευρώ. Αλλά λέμε λευκό για να προχωρήσει η υπόθεση. Το λευκό τι είναι?
3: Θα βγει και ο καθηπέντας. Τώρα μιλάω με εσάς. Πες το μου λοιπόν για τη δική σας παράταξη.
15: Την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης ποια είναι? Αυτό που σας είπα και πριν. Ότι εννοείται καταρχάς δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε.
3: Οι πράξεις μιλάνε, κύριε Σκιαδρέση.
15: Αναλαιώσιμων πηγών ενέργειας.
3: Οι πράξεις μιλάνε.
15: Τι λέμε, αυτό να προϋποθέτει την κοινωνική συνένεση, όπως σας είπα και πριν, και την διασφάλιση του περιβάλλοντος. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρατε ότι εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά έφερα το θέμα στην πρώτη λογοδοσία του 2026, 25 Φεβρουαρίου.
3: Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ακούστε με τώρα, κύριε Σκαδαρέσου. Δεν μου λέει τίποτα. Γιατί σας είπα. Όχι, ακούστε με λίγο. Την Παρασκευή.
15: Δεν βγάλατε 26 του μήνα να μου
3: πείτε. Και την Παρασκευή.
15: Για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Και την... Γιατί αγαπητέ μου, κύριε Σκαδαρέση, μου έχετε πει ότι μόνο Τετάρτες μπορείτε να βγαίνετε. Είναι δύσκολο.
15: Σήμερα που είναι Δευτέρα.
3: Εσείς δεν ξέρω. Γιατί εσείς μου είχατε πει ότι λόγω του σχολείου μόνο Τετάρτη. Εντάξει, δεν είπα εγώ διαφορά. Δεν διαφωνώ, μη μου λέει γιατί δεν σας έβγαλα.
15: Στους 25 του
3: μήνα. Πέστε μου κάτι, επειδή είπα και την Παρασκευή, ακούστε με τώρα, και την Παρασκευή είπα και τώρα το είπα ότι πήσαστε δίπλα στους κατοίκους, έχετε πάει και στην ποινή, έχετε μιλήσει, το έχω πει.
15: Μπορεί
3: να είναι πάει 15. Πάτε και ψηφίζετε 10.000. Ωραία, δίνετε την απάντηση που δώσετε για το 10.000. Πέστε μου γιατί ψηφίζετε τους προϋπολογισμούς που είχε ο Φαρμάκης για την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας σε συγκεκριμένα μέσα δικά του. Γιατί ψήφισατε? Και γενικά γιατί ψηφίζετε όταν ο Φαρμάκης φέρνει, ας πούμε, προϋπολογισμούς για τουριστική ανάπτυξη, τους λέει με διάφορα έτσι ονόματα. Δεν τα ψηφίζετε αυτά?
15: Ψηφίζουν, κοιτάξτε να δείτε, όπως και στην Βουλή ψηφίζονται κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρούν οι διαδικασίες. Ένα έχουμε ανάπτυξη. Σας άκουγα πριν που λέγατε ο κύριος Φαρμάκης λέει για ανάπτυξη και. Εμείς λέμε το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι κύριοι, να προωθήσουμε, να προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι μόνο λύση το να κάνουμε π.χ. μια ημερίδα για τον τουρισμό όταν παραδείγματος χάρη το λιμάνι του Κατακόλου.
3: Όταν τα λεφτά κατευθύνονται σε συγκεκριμένα μέσα ΜΜΕ, γιατί πάτε και ψηφίζετε και δεν λέτε, ας πούμε, να μπουν όλα τα μέσα για παράδειγμα.
15: Φέρτε την για επόμενη πέτσι. Φορά με ποια είναι όλα αυτά τα μέσα. Έτσι, και να τα δούμε.
3: Άμα δεν τα ξέρετε.
15: Λοιπόν, εσείς τα λέτε αυτά.
3: Εγώ τα λέω. Λοιπόν, εγώ τα λέω. Εσείς τα κάνετε. Εγώ τα λέω γιατί εσείς τα κάνετε. Γι' αυτό τα λέω εγώ, κύριε Σκεδάρης.
15: Θα μου πείτε ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο
3: Παρμάκη. Δεν ξέρω αυτό.
15: Όταν στις 25 του μήνα.
3: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης.
15: Με απεκάλεσε τυποτένιο επειδή του κάνουμε αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ, κύριε.
3: Δεν είπα εγώ, δεν κάνετε. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο πολίτης.
15: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις.
3: Δεν θα δημιουργήσετε όμως εσείς δικές σας εντυπώσεις. Αν απαντάτε στα ερωτήματα, σας λέω. Γιατί ψηφίσατε όταν φέρνει ο Φαρμάκης.
15: Δεν είναι το θέμα τώρα. Αν θα γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο, ναι ή όχι.
3: Όλα είναι, όλα είναι μέσα. Όλα είναι. Και για το φωτοβολταϊκό είναι που ψηφίσετε 10.000 ευρώ για το δικηγόρο. Είναι και αυτά που κατά καιρούς ο Φαρμάκης φέρνει. Δεν ξέρω αν κάνετε αντιπολίτευση, κύριε Σκεδάρη. Αυτό ο πολίτης. Ακούστε με, ο πολίτης θα το κρίνει.
15: Συμβούλια να γίνονται σε όλη την. Βέβαια, οι πολίτες
3: θα το
15: κρίνουν. Ζητήσαμε να γίνονται περιφερειακά συμβούλια στην επαρχία. Έτσι.
3: Και κάποιο.
15: Ήταν σαν περιφερειακή παράταξη. Έγινε πριν από ένα μήνα στην Ηλία. Μάλιστα, φέραμε το πρώτο θέμα εμείς για τα ΑΕΗ.
3: Συμφωνώ.
15: Γιατί δεν αναδείχθηκε αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
3: Τι, για ότι ήρθε στην Ηλία και.
15: Γιατί δεν με πήρατε τηλέφωνο? Όχι.
3: Για το ότι ήρθε στην Ηλία.
15: Για τα ΑΕΗ, βεβαίως. Που τα φέραμε σαν παράταξη και είπαμε και με δεύτερη ερώτησή μας να μπει σε επόμενη τακτική συνεδρίαση και να πάρουμε και απόφαση όπως κύριε Πάκο. Ήδη σήμερα το πρωί οι τρεις παρατάξεις αντιπολίτευσης, 18 περιφερειακοί συμβούλοι, μετά από δική μου πρωτοβουλία συμφωνήσαμε και ζητούμε την ενημέρωση του σώματος. Στην επόμενη 8η τακτική συνεδρία που θα γίνει μετά τα τέλη Μαΐου να μας ενημερώσει η περιφερειακή παράταξη ποια ήταν το αποτέλεσμα της εκδίκασης υπόθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας προχθές 6 Μαΐου για την δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στις παράλληλες εκτάσεις του
3: Συμπίνια,
15: και παράλληλα Ζητούμε να πάρουμε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς αυτό που ο Περιφερειάρχης Ηλίας το είπε προθές τρεις φορές, ότι εμείς δεν πάμε ενάντια στους κατοίκους και ότι είμαστε και εμείς μαζί με τους κατοίκους, εμείς αυτό ζητάμε να το πάρουμε απόφαση. Mm-hmm. Και αυτό είναι με πρωτοβουλία της παράταξής μας μαζί με τις δύο άλλες παρατάξεις, του κ. Καρπέτα και του κ. Παρίση.
3: Μάλιστα.
15: Κύριε Φάκου. Mm. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την, αν είμαστε δίπλα στους πολίτες, πιστεύω ότι αν βγείτε και μιλήσετε με τους πολίτες, θα σας πούν αν είμαστε κοντά στα προβλήματά τους, σε οτιδήποτε άλλα τα οποία...
3: Τώρα γιατί το λέτε μελά, αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, πες το
15: λέω,
3: θέλετε, δεν έχω
15: το
3: πρόβλημα.
15: Λέω για να μην δημιουργούνται τυπώσεις.
3: Και τυπώσεις, όταν εγώ, όταν από μόνος μου έχω πει...
15: Για που έπεσε ο δρόμος ότι... στη Βίβρη, ναι? Η παράταξή μας το έφερε δύο φορές στον Sky αφενός,
3: ναι?
15: Το Sky, το τηλεοπτικό σταθμό Sky.
3: Mm-hmm. Ωραία, μπράβο. Υποχρέωσή σας δεν είναι.
15: Αυτή η πίεση έφερε αποτέλεσμα. Αυτό έφερε αποτέλεσμα.
3: Ναι, βεβαίως η υποχρέωσή σας είναι να αναδεικνύετε τα προβλήματα.
15: Κάτι άλλο, έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν είμαστε περιφερειακή παράταξη φωτοβολίδα και ούτε κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Η ουσία είναι.
3: Δεν αυτό έχω λόγους να διαφωνήσω γι' αυτό. Εμένα τα ερώτημά μου ήταν συγκεκριμένο για τα 10.000. Δώσα την απάντηση, ο πολίτης κρίνει που μας ακούει, έληξε. Δεν υπάρχει καν πιο θέμα. Δεν έχουμε σαν αντιπαράθεση μαζί σας. Και άλλωστε δεν έχω και λόγο να έχουμε αντιπαράθεση.
15: Απλά εγώ είπα για την αποκατάσταση.
3: Ναι, εντάξει.
15: Αυτό ήταν ένα τυπικό το θέμα.
3: Η αποκατάσταση έγινε και στο κείμενο.
15: Ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ναι, εγώ το λέω για τους...
3: Ναι, συνεχίστε.
15: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σαν περιφέρεια να υπάρχει νομική υπηρεσία και στο νομό Ηλίας, στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Ωραία. Και παράλληλα αν μπορούμε αυτή την κολλησιεργία που αναγκαζόμαστε να παίρνουμε απ' έξω εξωτερικούς συνεργάτες, να το λύνουμε εσωτερικά. Και αυτό,
3: να μην δίνετε 10.000, να δίνετε 3.000. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το αν δίνετε 10.000.
15: Όχι, να μην δίνουμε τίποτα. Να μην δίνουμε
3: και αυτό
15: τίποτα,
3: δεν είναι. Εντάξει, τίποτα να δίνετε.
15: Εντάξει, νομική
3: τηρησία, είναι ένα θέμα. Θέλω να σας πω κάτι άλλο.
15: Επειδή είπατε κανένα. Δεν δίνει τίποτα.
3: Εμείς
15: ελπίζουμε και έχω την ελπίδα αυτή. Κύριε Φάκο, έχω την ελπίδα. Έχω την ελπίδα γιατί εμείς είχαμε στείλει συνεργάτη μας στην εκδίκαση της υπόθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, παράταξή μας, και στείλει συνεργάτη και άκουσε την όλη διαδικασία. Έχω την ελπίδα ότι στο τέλος κάτι θα δικαιωθούμε.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι ακόμα, γιατί σα το είπατε κανένα δύο φορές. Ακούστε με, επειδή το είπατε κανένα δύο φορές. Ακούστε να σας πω κάτι, κύριε Σκεδάρης. Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ενδεχομένως κάποια θέματα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα κάποια θέματα μας διαφεύγουν. Αν θέλετε λοιπόν ότι κάποιο θέμα που αναδεικνύεται αξίζει να το συζητήσουμε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να με πάρετε και να πείτε έχουμε αυτό το θέμα, να βγούμε να μιλάμε. Δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τα πάντα, τι γίνεται μες στην περιφέρεια, τι γίνεται σε κάθε δήμο, τι γίνεται, καταλαβαίνετε, γι' αυτό που είπατε ότι γιατί δεν σας πήρα για το ένα, σας πήρα για το άλλο.
15: Όπως και
3: να με παίρνετε τηλέφωνο,
15: βεβαίως,
3: εγώ προσπάθησα την Παρασκευή να σας πάρω, δεν μπορούσατε, εντάξει, σας βγαίνετε σήμερα. Δεν είναι εντάξει.
15: Άλλο λέω, και άλλες φορές που με έχετε πάρει, με αυτό λέω κύριε Φάκο.
3: Και άλλες φορές δεν μπορείτε, δεν έχω πει τίποτα για... Δεν μπορείτε, εντάξει, προς Θεού δηλαδή.
15: Εσύ.
3: Είναι και η ώρα περίεργη, είναι στις δουλειές σου ο κόσμος.
15: Όχι, λέω άλλο. Τα θέματα αναδεικνύονται και από εμάς.
3: Δεν έχω, μου έρχονται δελτία τύπου, κύριε Σκεδαρέση. Κύριε Σκεδαρέση, μου έρχονται τα δελτία τύπου και τα ανεβάζω.
15: Εμείς όμως δελτία τύπου σε οποιαδήποτε πράγμα που κάνουμε.
3: Αλλά άρα, αν είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει.
15: Εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα.
3: Ναι, πες το μου. Ναι.
15: Θα σας πω ένα άλλο.
3: Ποιο σας το...
15: άκουγα στον πρόλογο της εκπομπής σας, πριν βγούμε έξω,
3: ναι.
15: Που λέγατε ότι ο κύριος Φαρμάκης έχει βγει και λέει ότι η ανάπτυξη είναι σε τροχή...
3: Ναι, τώρα εδώ σε τοπική εφημερίδα το έχουν...
15: Δυτικής Ελλάδος και. Ανάπτυξη, ναι, ανάπτυξη με οπισθοδρόμηση. Ποια ανάπτυξη? Το Media Land, το site ήταν πεσμένο για αρκετό χρονικό διάστημα, το είπαμε εμείς. Ο Άραξος, ο δρόμος για να φτάσει κάποιος στο αεροδρόμιο του Αράξου είναι, λέτε και κάνει, πώς το λένε, τουρισμό μέσα σε χωριά στον Αμαζόνιο.
3: Σωστό.
15: Α, επιτραπεί έκταση.
3: Σωστό, δηλαδή, σωστό, σωστό.
15: Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει φωτισμός, διαπλάτηση, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Έτσι, λοιπόν. Και όπως σας είπα και για το λιμάνι της Κατακούν. Η 111 είναι,
3: τι, να σας πω κάτι. Που μου έχει ξεφύγει.
15: Έχουμε ένα σοβαρό θέμα.
3: Ναι, πέστε μου. Ναι.
15: Θα σας πω ένα άλλο.
3: Ποιο
15: σας άκουγα στον πρόλογο της εκπομπής σας, πριν βγούμε έξω,
3: ναι,
15: που λέγατε ότι ο κύριος Φαρμάκης έχει βγει και λέει ότι η ανάπτυξη είναι σε τροχή.
3: Ναι, το λέει εδώ σε τοπική εφημερίδα, το έχουν...
15: Δυτικής Ελλάδος και. Ανάπτυξη, ναι, ναι, ανάπτυξη με οπισθοδρόμηση. Ποια ανάπτυξη? Το Media Land, το site ήταν πεσμένο για αρκετό χρονικό διάστημα, το είπαμε εμείς. Ο άραξος, ο δρόμος για να φτάσει κάποιος στο αεροδρόμιο του Αράξου, είναι, λέτε, και κάνει, πώς το λένε, τουρισμό μέσα σε χωριά στον Αμαζόνιο.
3: Σωστό.
15: Α, επιτραπεί έκταση.
3: Σωστό, δηλαδή, σωστό, σωστό.
15: Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει φωτισμός, διαπλάτηση, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Έτσι, λοιπόν. Και όπως σας είπα και για το λιμάνι της Κατακούν. Η 111 είναι

0: για να φτάσει κάποιος στο αεροδρόμιο του Αράξου είναι, λέτε, και κάνει, πώς το λένε, τουρισμό μέσα σε χωριά στον Αμαζόνιο.
1: Σωστό.
0: Α, επιταθεί,
1: σωστό,
0: δηλαδή,
1: σωστό, σωστό.
0: Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει φωτισμός, διαπλάτευση, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Έτσι, λοιπόν. Και όπως σας είπα και για το λιμάνι του Κατακούν, η 111 είναι καταλημμένη. Λοιπόν, και αυτή η περιφερειακή παράταξη είναι μια προέκταση του Μαξίμου, έτσι, η οποία τι κάνει, το ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι, ηθιοποιείται έργα τα οποία είχαν μπει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή σε μια τροχιά υλοποίησης.
1: Εδώ θα σας έλεγα, ότι υπάρχει μια συνέχεια.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια συνέχεια. Λέτε από την περιφερειακή αρχή του Κατσιφάρα τώρα, έτσι. Και συνεχίζεται επί Φαρμάκη.
0: Ναι, από πριν.
1: Λέω, εντάξει, υπάρχει μια συνέχεια.
0: Κάποια έργα τα οικειοποιούμαστε.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: εντάξει,
0: δηλαδή είπατε ναι,
1: αυτό
0: είπατε,
1: γίνεται παντού, κύριε Σκεδαρίση.
0: Είπατε ως παράδειγμα που ανέφερε, μα το θέμα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αλλάξει, να λέμε αλήθειες.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά ξέρετε, και βλέπετε ένας δήμαρχος ξεκινάει κάτι, το ολοκληρώνει ο άλλος και ολοκληρώνει εκείνος που και παίρνει τα παλαμάκια, εκείνος που κόβει την κορδέλα, δυστυχώς. Γίνεται και στους δήμους, παντού γίνεται αυτό δηλαδή.
0: Σίγουρα, αλλά να μην το κάνουμε όμως.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Η στίγα επάνω στη Σακαλάβρητα, τα 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν βγει επί περιφερειακής αρχής της προηγούμενης, τα οικειοποιήθηκε και τα φωτογράφησε και λέει η παρούσα περιφερειακή αρχή ότι είναι δικό μας έργο. Έτσι, σίγουρα αυτός που κόβει την κορδέλα παίρνει τα φώτα, αλλά πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, σε αυτό.
0: Και τα καλά και τα κακά,
1: συμφωνώ,
0: όπως το προηγούμενο.
1: Συμφωνώ, πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσαρη, το Κέσαρη. Σας συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Λοιπόν,
0: το τρένο.
1: Άλλη ιστορία. Καλά, μπορούμε να μιλάμε για πολλές εκπομπές.
0: Και το τρένο είναι. Όχι για φίλη της Σάρτας. Πολλές εκπομπές. Εγώ είμαι διαθέσιμος.
1: Γιατί δεν λέτε και για τη Νέα Εθνική Οδό
0: μετά. Ό,τι θέλετε, θα συζητάμε.
1: Για τη Νέα Εθνική Οδό, γιατί δεν λέτε. Είναι Νέα Εθνική Οδό αυτή που φτιάξανε. Ακόμα έχει φοβερές ελλείψεις. Αυτή.
0: Εγώ, κύριε Φάκο, τη χρησιμοποιώ αυτή τη Νέα Εθνική Οδό. Αλλά ξέρετε πότε θα πω ότι είναι όντως ένα ολοκληρωμένο έργο? Όταν φτάσει κάτω στην Τζακώνα, όταν θα συνδεθεί με την αρχαία Ολυμπία, όταν θα έχουμε τον καινούριο άξονα Τρυπόλεως Πύργου. Αυτά είναι ολοκληρωμένα έργα και έργα εμβληματικά που θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε περιφερειάρχης, οποιοδήποτε παράταξης ή ιδεολογιών ανήκει, να βρίσκεται μονίμως επάνω στα Υπουργεία και να διεκδικεί το καλύτερο του τόπου του. Όχι μόνο να ερχόμαστε και να είμαστε χειροκροτητές και να φωτογραφιζόμαστε και να χαμογελάμε όταν γίνονται εγκαίνια και να κρυβόμαστε όταν γίνονται όλα αυτά τα οποία δυστυχώς είδαμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με κορυφαίο το τελευταίο των πυρκαγιών το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Σκεδαρίση μου.
0: Σε τίποτα.
1: Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε το επικεφαλής αντιπολίτευσης, τον κύριο Σπύρο Σκεδαρίση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ιόνιον FM.

0: Κτίριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά. Την εκπομπή προσφέρει το καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος. Μυρωδάτος καφές που σε ξυπνά ζεστό ψωμί που μοσχοβολά, λαχταριστές πίτσες και τραγανές φωλιάτες. Αλλά και φρέσκα γλυκά και το καλύτερο έρχονται στην πόρτα σας. Κάνε την παραγγελία σου και απόλαυσε ποιότητα και γεύση. Καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος, Μυρσίνης 2 στα Λεχενά.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε κοντά σας και διάβαζα προχθές ένα ευχαριστήριο που έστειλαν εκεί από το ειδικό σχολείο Λεχενών προς το Δήμο Ανταβίδας Κιλίνης, ιδιαίτερα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για την τοποθέτηση λιόμινης αίθουσας. Εντάξει, η τοποθέτηση μιας νέας αίθουσας είναι βέβαια μια θετική εξέλιξη και μπράβο και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εν έτη 2026, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για λιόμενες αίθουσες και να πανηγυρίζουμε όλοι μας γιατί μπήκε μια λιόμενη αίθουσα. Βέβαια δεν κατηγορώ το σχολείο που έκανε το ευχαριστήριο. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από μια αίθουσα, την πήραν έστω και λιόμενη. Δεν είναι όμως κάτι για το οποίο οι υπόλοιποι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Αυτό που πρέπει να προσπαθούμε είναι να κατασκευάζονται σύγχρονα σχολεία όπως είναι και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι την ίδια άποψη έχει και ο Δήμαρχος Ανταβίδας Κιλίνης. Την έχει εκφράσει κατά καιρούς αυτή την άποψη ο κ. Γιάννης Λέτζας. Και με αφορμή αυτό, να μάθουμε και τι γίνεται με το Δημοτικό Σχολείο Ανταβίδας, το οποίο είχε υποστεί ζημίες από σεισμό το 19, από του σεισμού του 19 και από τότε μέχρι και σήμερα ξεκίνησε ένας υπεράνθρωπος αγώνας από τη Δημοτική Αρχή, από τον Γιάννη το Λέτζα, για να γίνει αποκατάσταση αυτού του σχολείου. Πάμε να τον καλημέρισουμε. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα σε εσάς κύριε Φάκο και σε όλους τους ακροατές και καλή εβδομάδα.
14: Να είστε στο δρόμο νομίζω σας βρίσκουμε γιατί κάτι
15: ακούω. Στο δρόμο. δρόμο, τρέχουμε.
14: Εδώ,
15: έχουμε διάφορα έργα σε εξέλιξη.
14: Εντός του Δήμου σας, δηλαδή, δεν έχετε πάει καμιά Αθήνα, αυτό λέω, δεν είναι.
15: Όχι, ναι. Έχουμε τώρα κάτι αντιπλημμυρικά ξεκινάνε, στο Ψάρι, στη Μανολάδα, στη Μέλισσα.
14: Ναι.
15: Είναι περίπου από ότι...
14: Νωρίς δεν είναι αυτά για αντιπλημμυρικά από τώρα, νωρίς δεν είναι.
15: Δεν πειράζει, από τώρα τα αντιπλημμυρικά γίνονται το καλοκαίρι, δεν γίνονται το φθινόπωρο.
14: Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Για πέστε μου τώρα, θα συμφωνήσετε βεβαίως ότι τα ηλιόμενες αίθουσες δεν είναι η λύση στο πρόβλημα το σχολικό, αλλά από το τίποτα λέει καλή και η Παναγιώτα, λέει η Παδημία, έτσι.
15: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι η τελευταία λύση που υπάρχει για τα λιόμενα, αλλά πολλές φορές η χωροταξία του σχολείου, η κατασκευή του όπως είχε γίνει στα παλιά, δεν επιτρέπει καινούργια αίθουσα, οπότε αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε μια λύση η οποία σίγουρα
14: ανάγκης.
15: Είναι λύση
14: ανάγκης.
15: Ήταν και για τη Μυρσίνη κάναμε αυτό, σε μια συνεργασία με την ΚΔΙΠ και με το Δήμο, μάλλον τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, γιατί θα πακτωθεί όλο αυτό κάτω, και βάλαμε δύο καινούργιες λιόμενες αίθουσες, μία στο Ειδικό Σχολείο Λεχινών και μία στο Δημοτικό της Μυρσίνης, γιατί υπήρχαν ανάγκες διδακτικές, σύμφωνα με τους διευθυντές. Και επίσης τώρα θα ξαναρθούν πάλι άλλες δύο λιόμενες αίθουσες για τα σχολεία των Λεχινών, τα οποία και αυτά έχουν μεγάλα το τεχνικό, το γέννητο Λεχενών και κάποια ακόμα. Λοιπόν, έχουμε αγωνιζόμαστε.
14: Σε ό,τι αφορά το δημοτικό της Ανδραβίδας, τι γίνεται, σε πού βρισκόμαστε?
15: Το δημοτικό της Ανδραβίδας στην αρχό, την Πέμπτη που έρχεται, περνάει διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΙΠ, η όρη έγκρισης για το διαγωνισμό. Άρα βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, 2,5 εκατομμύρια για το σχολείο της Ανδραβίδας, ένα νέο σχολείο εκεί που ήταν το παλιό, τηρώντας την παράδοση θα έλεγα και αυτό το οποίο θέλανε και οι κάτοικοι της Ανδραβίδας, βιοκλιματικό, ό,τι πιο σύγχρονο θα υπάρχει.
14: Πότε υπολογίζετε ότι θα μπορούν να μπουν παιδιά μέσα, από το 27 υποθέτω, έτσι, ή το 26 νομίζω.
15: Λοιπόν, θα κάνουμε, επειδή με τους χρόνους και επειδή τα δημόσια έργα έχουν μία... έτσι πως το λένε,
14: χρονοκαθυστέρηση έχουν, εντάξει,
15: λοιπόν, για το λόγο αυτό δεν μπορώ να σας πω, πιστεύω ότι μέσα στο 27
14: θα είναι
15: το 27, θα κάνουμε έναν αγώνα μήπως και προλάβουμε το 27 το Σεπτέμβριο. Είμαστε μια συνεργασία με την ΚΔΙΠ, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ αυτό.
14: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο με τον Κοδοβέση, πώς θα πάτε? Τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχω στην άλλη άκρη και μας ακούει. Καλημέρα κύριε Κοδοβέση.
8: Καλημέρα σε εσάς και ακούω με χαρά. Με τα λέτε και με τον κύριο Δήμαρχο, με τον οποίο έχουμε άριστη και σχέση και επικοινωνία.
14: Το ξέρω. Το ξέρω.
15: Είναι πάντα, και το λέω, δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω πια, γιατί το ξέρετε κύριε Φάκο, όταν έχω να πω κάτι το λέω, αλλά ο κύριος Κοροβέης είναι πάντα κοντά.
14: Ναι, το έχετε ξαναπεί και σε άλλο και σαν ύποπτο χρόνο. Κύριε Λέτζα, ευχαριστώ για τη συνομιλία, να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εγώ, από το Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυρίνης, πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νίκο τον Κοροβέση, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη προχθές στα Μακρύσια, γιατί εκεί οι άνθρωποι ακόμη έχουν προβλήματα. Ο κάμπος είναι ακόμα πλημμυρισμένος, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, σας τα είχαμε πει. Συμμετείχε ο κύριος Κοροβέσης, πάμε να μας πει τώρα τι συμβαίνει εκεί και τι θα γίνει εκεί. Καλημέρα και πάλι.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο. Το πρόβλημα εκεί είναι αρκετά μεγάλο. Το είχαμε εντοπίσει. Τρεις οι βασικές και κύριες αιτίες. Μία είναι όσον αφορά το κανάλι.
14: Είναι και Μακρύσια και Καλυβάκια, να πούμε έτσι.
8: Μακρύσια και Καλυβάκια επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς το αποστρακιστικό κανάλι, το κανάλι απορροής δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, είναι το ένα και βασικό. Το δεύτερο είναι το αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ, το οποίο είναι προβληματικό, αλλά ακόμα και αν λειτουργούσαν οι αντλίες, οι μισές είναι μέσα πια, έχουν κάτσει μέσα στο έδαφος και δεν θα ήταν αποδοτικές. Το τρίτο βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί δείχνει και την αλλαγή την κλιματική, είναι το ύψος πια του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή, όπου καταλαβαίνετε πια και τα νερά έρχονται και από κάτω. Με τον κύριο Γιαννόπουλο αναλύσαμε και τους είπε ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν ήδη μελετήσει, υπάρχει ήδη μελέτη έτοιμη απορροής που θα φεύγει κατευθείαν στο ποτάμι και θα ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αβέβαια το οτιδήποτε δεν θα είναι άμεσο, αλλά μιλάμε για παρεμβάσεις μετά τον Οκτώβρη. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο διαρκούν. Ο κύριος Παρασκευόπουλος του ΓΟΕΒ δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει έστω να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο και να φεύγουν τα νερά. Και όσον αφορά το δικό μου θέμα, επειδή πήγα εκεί όχι μόνο σαν αντιπεριφερειάρχης αλλά και σαν πρόεδρος της ΙΔΡΙΛ, διεφάνει ότι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αν ανοίγουμε ή κλείνουμε τα θηροφράγματα. Το νερό παρέμενε, υπάρχει καλή διάθεση να είναι ανοιχτά τα θηροφράγματα για να φεύγουν τα νερά. Όμως δεν εντοπίστηκε εκεί το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Ίσως είναι και αυτό μια αιτία, αλλά δυστυχώς δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Υπήρξε καλή διάθεση από όλους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
14: Η διάθεση υπάρχει, το ζήτημα είναι να γίνουν τα έργα που πρέπει να γίνονται για να μην ξαναπάθουν οι άνθρωποι.
8: Τα έχουμε εντοπίσει, κύριε Φάκο, και έχει γίνει μια πολύ
14: από εκεί ξεκινάμε, από τον εντοπισμό του προβλήματος για να προοδηγήσουμε σε λύση.
8: Καλή δουλειά, η μελέτη υπάρχει, η χρηματοδότηση θα υπάρξει στο αμέσως προσεχές διάρκεια.
14: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε με κόσμο, μια τελευταία ερώτηση. Μάλλον θέλω μια διευκρίνηση. Τι έχει γίνει με το αεροδρόμιο του Επιταλίου και αποσύρατε την υποστήριξή σας κατά κάποιο τρόπο?
8: Δεν έχουμε αποσύρει καμία υποστήριξη. Έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για ένα χρόνο μεταξύ της πολεμικής αεροπορίας 117 Πτερυγαμάχης και της Αερολέσχης, το οποίο και θα σεβαστώ απόλυτα. Η Αερολέσχη με τις συμπεριφορές της δείχνει ότι δεν θέλει συνεργασία, και ξέρετε, στα μνημόνια συνεργασίας, όταν δεν υπάρχει καλή πίστη μεταξύ των μελών, πρέπει αυτό να λύνεται, και να λύνεται με τον τρόπο που πρέπει, πολιτισμένα. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν οφείτσιό τους στο αεροδρόμιο, θεωρούν ότι αυτοί μπορούν να κάνουν μόνο χρήση, οι άλλοι να πληρώνουν τα σπασμένα και αυτοί να κάνουν το εφέτους.
14: Οφείτσια πέσα τους είχαμε στην τουρκοκρατία, δεν έχουμε τώρα.
8: Ακριβώς. Και μάλιστα όταν ιδιοκτήτης του αεροδρομίου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Δεν είναι δικιά μου, είναι του κόσμου. Αλλά σίγουρα δεν είναι και δικιά τους. Εμείς κάναμε όλα τα απαιτούμενα. Οι κύριοι αυτοί απαξίωσαν το οποιοδήποτε έργο, την οποιαδήποτε συνεργασία, κατήγγειλαν κιόλας από πλευράς μας αδιαφορίας, και εγώ είπα το εξής, ότι εφόσον δεν θέλουν οι άνθρωποι ή θεωρούν ότι είμαστε λίγοι ή ότι δεν τους καλύπτουμε, δεν σας κρύβω ότι τώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία του μνημονίου της δεύτερης χρονιάς που είμαι εγώ. Μάλιστα, κάναμε ένα μνημόνιο για 2 χρόνια που ήμουνα, δεν είδα κάτι, και μας είπαν να προχωρήσουμε και η υπογραφή μνημονίου της τρίτης χρονιάς. Αν υπήρχαν προβλήματα, γιατί μου ζητάνε να κάνουμε και άλλο μνημόνιο? Να μου πούνε, κύριε Κοροβέστη, είσαστε λίγοι, είσαστε ανύπαρκτοι, δεν μας βοηθάτε, άρα δεν συμμετέχουμε.
14: Σωστά.
8: Είναι μηνύματα που μας στέλνουν διφορούμενα. Γιατί τους έχω, ας πούμε, πυροσβεστικό. Αλλά τους έχω πυροσβεστικό όχημα, αλλά είναι παλιό, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και λέω από την πλευρά μου, εμείς αυτό έχουμε. Αν θέλετε κάτι άλλο, βάζετε το χέρι σας στη τσέπη και πάρτε ένα με 500 χιλιάρικα, με ένα υπερσύγχρονο. Εμείς δεν μπορούμε, αυτό έχουμε.
14: Μάλιστα.
8: Όταν χαλάει κάτι, το φτιάχνουμε. Δεν μπορούν να πάνε τώρα. Είχα 2 εργάτες πόσες μέρες, οι οποίοι άνθρωποι πραγματικά κοπίασαν και λένε ότι δεν είχαμε διαφορία, δεν καθαρίσαμε το χώρο. Πάρτε και εσείς από πλευρά σας χρήματα από τη τσέπη σας και βάλετε και ιδιωτικό συνεργείο, δεν είναι κακό.
14: Ακριβώς. Σωστό, σωστό.
8: Δεν είναι κακό, δεν τα απαγορεύει κανείς. Δεν τους απαγόρευσα.
14: Κατάλαβα.
8: Όταν άμα δεν θέλουμε, κύριε Φάκο, θα βρούμε κι άλλους που είναι στο παιχνίδι. Εγώ το αναβάθμισα τη συνεργασία φέτος. Βάλαμε σχολεία από την Κρήτη, η οποία θα φέρνει παιδιά μαθητευόμενα, 700 άτομα περίπου το χρόνο. Θέλω να εξετάσω το ενδεχόμενο, μου το ζητάνε και για τα αυτοκίνητα αυτά που κάνουν τις επιδείξεις, που επίσης είναι ένας σπορ που μαζεύει κόσμο. Θα το δούμε. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο και για τουριστικούς λόγους. Ουσίστε ένα αντικατάστατος, κύριε Φάκο.
14: Σωστό, σωστό.
8: Εγώ θα φύγω μεθαύρο από τη θέση που είμαι, θα έρθει επόμενος. Δεν θα σταματήσει για την περιφέρεια να υπάρχει, γιατί θα φύγει ο Κοροβέσιο και η Κοροβέση.
14: Ακριβώς.
8: Καταλάβατε. Και αυτό ισχύει για όλους μας, βέβαια, έτσι.
14: Ακριβώς όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ.
8: Δεν μαζάω τα λόγια μου, εγώ λέω την αλήθεια. Και ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει απόλυτα.
14: Γι' αυτό και σας αγαπάει ο κόσμος, επειδή λέτε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα προλάβουμε να βάλουμε το ηχητικό του Μποζίγο? Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα θέμα. Μας έχει στείλει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Μπουζίκας. είναι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Και στο Γιάννη μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Μυσσηνίας, ο Παναγιώτης Κουφαλάκος, ο οποίος λέει: ο άνθρωπος, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, δυστυχώς είναι μεγάλο το ηχητικό, είναι περίπου 8 λεπτά, δεν προλαβαίνουμε γιατί είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 1, οπότε δεν θα το βάλουμε σήμερα, θα το βάλουμε όμως την Παρασκευή στην έναρξη της εκπομπής. Γιατί... Ναι, δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Θα το ακούσουμε όμως την Παρασκευή, να ακούσουμε τι λένε οι συνταξιούχοι της Μεσσηνίας, που αντιμετωπίζουν όπως όλοι οι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε τα φάρμακά τους να πάρουν, ούτε τίποτα. Και από την άλλη, βγαίνουν εκεί οι βουλευτές και λένε ότι ζούμε σε μια ευημερούσα Ελλάδα. Όλα λόγια να αγαπιόμαστε, ό,τι να είναι. Μπας και κερδίσουν καμία ψήφο και διασωθούν σε εκλογές, γιατί κάποιους από αυτούς τους που βλέπουν τους τρώει μαρμάγκα πολιτικά. Γιατί ο κόσμος αγανακτεί όταν ακούει τέτοιες παπαρολογίες να λέγονται από βουλευτές οι οποίοι θα μπορούν να έχουν κατεβάσει το κεφάλι και να πούνε και μια συγγνώμη. Δεν λέω ότι δεν κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί να κάνει, εντάξει αυτό ναι, αλλά μην βγαίνουν κάποιοι να οριοποιήσουν μια κατάσταση θέλοντας να γίνουν αρεστοί στο Μητσοτάκη εν όψει και των εκλογών και τελικά χαντακώνουν την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια την κυβέρνηση με αυτά που λένε. Εντάξει, θα πω, να τους χαίρετε, τα χαίρετε τα φιντάνια ο Μητσοτάκης που έχει μαζέψει εκεί. Εμείς τι να πούμε και τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε όλη την αδιαφορία και ανικανότητα κάποιων από τους βουλευτές. Μω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα κλείσουμε. Θα πάμε σε χωρικούς τώρα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εμείς θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
17: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, ποιτητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις υποθενές και των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ και 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Αναλυτικά τα υπόθενές και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στο παραπολιτικά.gr. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη ύπαρξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επεσήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Μεγάλο το ενδιαφέρον των Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα τους για να εργαστούν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είπε στα παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε, πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Προσδοκία του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Ζήτησε καθαρές κουβέντες από όλες τις πλευρές, ενώ σημείωσε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει τις επαφές ώστε να διακριβώσει ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε για συνεργασία. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Μυστήριο με τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονος που βρέθηκε εμόφερτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικού τρένου στην πόλη του Τέξας, κοντά στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τρέφει το ενδιαφέρον στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Ο Χρήστος Ζαφύρης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
0: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM. χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των εσχάτων χρόνων.
1: Ευτυχώς τελειώνει η ανθρωπότητα, το λέει εδώ πολύ σωστά, είμαστε στα έσχατα χρόνια. Το θέμα εδώ είναι πρόβλημα δικτύου. Γιατί όπως λέει ο πατέρας Κλειωμένης που ξέρει, γίνονται προσευχές στις εκκλησίες, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω όλο το μήνυμα. Κάτι κάπου μπλοκάρει, δεν έχει σήμα, κάνα βουνό, καμιά πολυκατοικία. Κάτι γίνεται και φτάνει ένα 10-20% των προσευχών. Το λέω για εσάς που προσεύχεστε. Να ξέρετε ότι δεν πάει όλο πάνω. Κάπου σταματάει, ενώ είναι Θεός και θα μπορούσε να καθαρίσει αυτό το σήμα, να το ενισχύσει με κάτι, ξέρω το 5G πώς λέγεται, ή με το 6G, δεν ξέρω, θα βρεθεί κάτι. Όχι, δεν ανεβαίνουν πάνω οι προσευχές και αυτό είναι πρόβλημα.
11: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από ορθοδόξους χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση.

0: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραθεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό. Το η Παναγιά να βάλει το χέρι της όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η νίκη ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκυριακό, γιατί το 1-10-20% ανεβαίνει πάνω. Τα άλλα μένουν κάτω. Τσάμπα δηλαδή. Δεν τα πούμε, δεν τα πούμε. Τις προσευχές και τους ύμνους, σύμφωνα με τον πατέρα Κλειωμένη, όλα αυτά έχει μελετήσει. Κοιτάει και προσπαθεί να καθαρίσει το σήμα. Φαίνεται ένα τεχνικό κάτι, να έχει σήμα καμπάνα, όπως έλεγε και η παλιά διαφήμιση του ΟΤΕ. Οπότε εμείς κάνουμε εδώ τις προσευχές μας για να μην ξεκινήσει η νίκη από την Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει δηλαδή να μείνει εκεί. Να μην χρειαστεί να κατέβει και στην υπόλοιπη χώρα και όλα αυτά εν ώψη 2030.
1: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Τη βάψαμε.

0: Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
2: Σχεδιάζουμε το 2030, πολύ θετικό. Όλοι κοιτάνε προς τα πίσω. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προς τα μπροστά. Προσπαθούμε να προσευχηθούμε, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω. Η προσευχή μένει εδώ. Δεν πειράζει, και με χαμηλής πτήσης η προσευχή. Να γυρίσει τουλάχιστον στα κεφάλια τα δικά μας. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τη σατανική τελετή των Μετάλλικα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ αισιόδοξο ότι κοιτάει προς το 2030 και μια τρίτη τετραετία. Αυτό και μόνο είναι ύβρις για τον ελληνικό λαό, ότι από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του επιλέγει συνεχώς το ίδιο. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό να, για τρίτη τετραετία να μην βλέπει τίποτε άλλο και να πηγαίνει ξανά στα ίδια, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει τις δύο προηγούμενες τετραετίες, κυρίως τη δεύτερη τετραετία, με όλα αυτά που έχουν σκάσει. Από την πρώτη ξεκίνησαν, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια τη δεύτερη τετραετία. Το κόμμα που θέλει να πάρει την τρίτη τετραετία είναι το κόμμα, όπως λέει και ο Δένδιας, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Τη βάψαμε.
3: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
3: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σαν να μου έρχεται τσιλιό.
6: Πήγαινε να ξελαφρώσει.

0: πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
2: Ωραίος ο Νίκος Δένδιας, μας εξήγησε αναλυτικά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έθεσε ένα ερώτημα και έδωσε την απάντηση. Και η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε ίδρωσε τη φανέλα αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Δένδιας, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα, όλα και όλα. Είπε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι άλλο να πει, πώς αλλιώς να την ιδρώσει τη φανέλα. Αυτό εννοούν αυτοί. Ιδρώνω τη φανέλα. Λέω μια δήλωση και εντάσσεται και αυτός προσωρινά στο στρατόπεδο αυτών που μάχονται ως τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την τρίτη τετραετία και να γίνει κούγκι. Κούγκι όχι, δεν μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει η χώρα και η ευρύτερη περιοχή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά κούγκι παραλίγο να γίνει σε ένα νησί της Μεσογείου που δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι η Λευκάδα. Μάθαμε λοιπόν και από το Δένδια ότι δεν ανήκει στα όλο αυτό που έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και με ρώτησε η Γιάμαλη στην εκπομπή της το Σαββατοκύριακο τον πρώην αρχηγό του λιμενικού αν αυτό έσκαγε στα διεθνή ύδατα πάντα, τι θα συνέβαινε.
3: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε.
4: Ένα νέο κούγκι.
3: Κούγκι.
4: Ένα νέο κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι λοιπόν, όμως δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν σε ελληνικό κομμάτι, ήταν σε ξένο. Σε ξένο γίνει τρία κούγκια, όχι ένα νέο. Πέντε κούγκια μπορεί να γίνουν. Δεν μας αφορά οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι τι γίνεται μες στη χώρα και μες στη χώρα είναι όλα νοικοκυρεμένα και ευτυχώς έκρηξη ντρόουν με 300 κιλά δυναμίτη δεν είχαμε ευτυχώς. Το ότι ανήκει η Λευκάδα δεν είναι στο ελληνικό χώρο. Μας το είπε ο Υπουργός Άμυνας.
0: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Από Αίγιο, Πέλαγος. Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε?
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.
3: Ας γίνει. Άμα δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, αν δεν είναι στο Αίγιο Πέλαγος που είχε πει Σκορδά, και αν δεν είναι και στο Ιόνιο Πέλαγος, τι μας νοιάζει, ας γίνει κούγκι. Όμως ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, έκρηξε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει και πυρηνικές δοκιμές γίνονται στα διεθνή ύδατα. Τι νοιαζόμαστε, πηγαίνουμε εκεί και τρομοκρατούμαστε ή λέμε τι είναι αυτό που ήρθε εδώ? Θα ακούσουμε τώρα τον ψαρά που το ψάρεψε στα διεθνή ύδατα, ο οποίος αμέριμνος το κουβαλούσε κιόλας και πήγαινε πάνω εκεί με κάτι σκοινιά, το πέταγε και γλίτωσε κι αυτός. Οπότε, αφού γλίτωσε κι αυτός και όλοι εκεί στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας, μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
4: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
4: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκοινί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει. Το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
4: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενιαρχείο τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική.
6: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
5: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική.
6: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
5: Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
4: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί θα έρθουμε εμείς?
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Δεν μου είπανε. Όχι.
6: Και στο Μαρίφκα την τύσες, εκεί να ξεψυχήσεις.
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Το ντρόν ήταν εδώ, στο λιμάνι της Βασιλικής. Και μάλιστα αρκετοί το περιεργάζονταν για αρκετή ώρα.
2: Σαν χαζί πηγαίναμε εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφίες και βλέπαμε τι γίνεται.
3: Α, μπράβο. Γιατί αν δεν βγάλεις φωτογραφία με κάτι που συμβαίνει, δεν έχει υπάρξει το γεγονός. Και δεν έχει υπάρξει και εσύ μες στο γεγονός. Η απόδειξη είναι φωτογραφία. Πώς θα στείλεις σε συγγενείς, φίλους, πώς θα ανεβάσεις τα post, στα διάφορα, στις εφαρμογές, τη φωτογραφία, τη στιγμή, να την αποτυπώσεις στο παρόν, στο μέλλον, γενικότερα, στο σύμπαν. Βόμβα. Και πήγαινε και φωτογραφιζόντουσαν. Θεός. Της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, των διεθνών υδάτων, αλλά και της Ελλάδας, γιατί το πήγαν τελικά στη Βασιλική, όχι αυτή που λέει το τραγούδι, την άλλη, και το δέσανε εκεί, το κουβαλούσανε, πέφτανε πάνω, σκοινιά, κακό. Όλα αυτά συνέβησαν, ευτυχώς, χωρίς να συζητάμε τίποτε άλλο. Τώρα πώς βρέθηκε το ντρόν εκεί, θα το αποκαλύψουν οι αρχές, οι οποίες το μελετούν. Το έχει πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ξεσηκώσει το manual, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί και πώς βρέθηκε και από πού είναι, ουκρανικό είναι, φιλικό είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα εννοείται. Αλλά να μπράβο στον ψαρά που το αλίευσε από τα διεθνή ύδατα, πώς φέρνουν κάτι καρχαρίες καμιά φορά και τους φωτογραφίζουν και τους βλέπουμε. Τώρα φέρνουν και ντρόν, έχουν αλλάξει εποχές, η θάλασσα βγάζει διάφορα. Πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, εντός ελληνικών συνόρων τώρα, πάμε στην Καρδίτσα, σε πολύ ξηρά. Είναι ένας εκεί ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον δημοσιογράφο σκέφτεται για ποιο λόγο, και μοιράζεται και με εμάς, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τι τελικά πήρε.
4: Παλιό που είχα διαψήφισε τον Κουτσό.
5: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
6: Είπα να βολέψω χώρα.
5: Άμα το πω χώρα αυτό. Όχι, έκανε τίποτα. Νέα τη Γερμανία στη Λάντζα.
6: Δεν έκανε τίποτα. Νέα τη Γερμανία.
5: Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Όχι, Λάντζα, Εγωστάσιο.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Όχι Λάντζα, Εγωστάσιο.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
8: Τη βάψαμε.
3: Όχι, δεν τη βάψαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπράβο στο Μητσοτάκη που θα έχουμε τρίτη αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. Εδώ ο Καρδιτσιώτης, ο φίλος μας, ψήφισε τον κύριο Γεώργιο Κοτσό. Είναι βουλευτής της Καρδίτσας και η θεσμική λειτουργία του βουλευτού, όπως λένε όλοι οι βουλευτές με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέβαλε να του τάξει ότι κάπου θα διορίσει την κόρη του. Τελικά δεν τη διόρισε και πήρε τα μάτια της κοπέλα και έφυγε πήγε στην Γερμανία σε εργοστάσιο, όχι στη Λάντζα. Και έτσι ψώνησε από σβέρκο ο συγκεκριμένος Καρδιτσιώτης. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν ξέρω τι θα ψηφίσει τώρα. Για να του φέρουν την κόρη από τη Γερμανία, ας ξαναπάει στον κύριο Κοτσό. Κοτσός, Γκόρτσος, όλα αυτά. Ομό είχαμε κάποιο τρόπο, αλλού ο τόνος βέβαια. Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία, κρασέρνει σε διάρκεια. Έχει κρασάρει κάποια στιγμή και όλο αυτό φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, όπως λέμε. Ο εγκέφαλος κάτι γίνεται, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Η παράκρουση έχει φτάσει ταβάνι και δεν μπορεί, βάζει τόσο γρήγορα τις λέξεις. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε και τα γράμματα μπλέκονται όλα αναμετάξιτων και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι ακριβώς λέει.
7: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες, τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα δουλεύει ξανά και μετά ξανά θα ασχολούμαι να δουλεύει στη Βουλή. Πριν από τρία χρόνια η Ρόδος είχε λίστα αναμονής
9: 1300
7: χειρουργία. Τώρα έχει μηδέν. Μηδέν! Αυτό δεν έχω κάπου για να τα κριτήσω όλα.
3: Καλά τα λέγω, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λέει, ειδικά για τη Ρόδο αλλά και τα άλλα. Κάτι παθαίνει, δεν είναι Σαρδάμ, που μπορεί να το πάθει ο καθένας και έχουμε πολλούς πολιτικούς και τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε κτλ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Τρέχει, ο ίδιος νομίζω ότι λέει πρόταση. Με ρήμα, υποκείμενο, παύσεις, συνδέσμους, όλα αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Εδώ δεν είναι, γίνεται όλο ένα. Συμπυκνώνεται. Σαν να πατάει κάποιο στο κεφάλι του μέσα το γρήγορο, αυτό που είχαμε στα κασετόφωνα παλιά, και τρέχει η σφαίρα. Και το λέει, τον ακούν όλοι απέναντι, σαν να έχουν καταλάβει. Αυτή είναι η ωραία η συνωμοσία, ότι κάτι είπε τώρα ο υπουργός. Καταλάβαμε τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δεν έχει σημασία. Και όταν μιλάει και πιο αργά, ποιος καταλαβαίνει και τι να του πει και πού να διαφωνήσει. Αυτά δύο, έχουμε δύο στα δύο. Το έχει πάθει δύο φορές μέχρι στιγμής από αυτά που παρακολουθούμε εμείς. Είμαστε εδώ ως γιατροί, ειδικοί για τέτοια θέματα. Όμως είμαστε ειδικοί και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα καπιταλισμού.
8: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
3: Ναι, θα σου το πούμε. Αυτό ακριβώς θα σου πούμε. Και επειδή και εσύ το έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, ό,τι πεις από εδώ και πέρα είναι βλακίες. Γιατί θα προτείνει τώρα λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεάκι που έκανε για να μας πει για τον καπιταλισμό και για τις τράπεζες. Ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα δεν φτιάχνει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός γίνεται και χειρότερος. Και σιγοντάρουν σε αυτό και τέτοιου τύπου πολιτικοί με αριστερές λύσεις, με χτυπήματα, με συγκρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ασυναρτησίες θα ακουστούν. Άρα, αφού συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτά που ακούμε από εδώ και κάτω είναι κουλαμάρες.
8: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
3: Πέστονται, δεν το ξέραμε. Ωραία ιδέα, θα χτυπηθούν οι τράπεζες κάτω και τα κεφάλαια και οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι με την πατριωτική εισφορά αλίπητα. Αφού μπορεί και να πάρουν και τις εταιρείες να φύγουν και να μείνουμε εδώ μόνοι μας, να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε και βίντεο, περπατάει εκεί σε έναν κήπο και λέει όλα αυτά και κάποια στιγμή τελειώνει το βιντεάκι αυτό με τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει με τα συμφέροντα.
8: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
3: Όταν χρειάστηκε και όταν του δόθηκε ευκαιρία, δεν συγκρούστηκε με κανένα συμφέρον. Με αυτούς που συγκρούστηκε ήταν με τους συνταξιούχους που τους έκοψε το ΕΚΑΣ. Από εκεί βρήκε λεφτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερον να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, όταν οι δύο βασικοί ολιγάρχες αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή στηρίζουν φανατικά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κωμικό όλο αυτό που ζούμε και πιάνει και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος τώρα πολλοί Σιριζέοι φίλοι θα λένε ναι, γιατί να μην κόψει τις προμήθειες, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και οι τράπεζες και η πατριωτική εισφορά, γιατί να μην πληρώσουν. Σαν να τους βλέπω, σαν να τους ακούω. Τα ίδια όμως λένε και οι ολιγάρχες που το στηρίζουν, να ξέρετε, που σάρουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αισχρό βαθμό. Κατά τα άλλα, πάνε όλοι μαζί να κάνουν τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. Δεν θα προλάβουν όμως, γιατί έρχεται η τρίτη αυτοδυναμία.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.

0: αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
3: Καλό, καλό. Αξίζει μια τρίτη αυτοδυναμία για να φτιάχνει συναρμολογούμενα drone, να φτιάξει και θαλάσσια αυτά που πήγε εκεί στη Βασιλική και σωθήκαν όλοι και τα υπόλοιπα. Έρχεται για καλοκαίρι να είσαι τουρίστας Έλληνας ή ξένος, να κολυμπάς στα περίφημα γαλάζια ύδατα της Ελλάδος, του Αίγιου Πέλαγος, του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, και ξαφνικά να βλέπεις ένα μαύρο μηχάνημα να έρχεται κατά πάνω σου. Δεν είναι τίποτα, 300 κιλά εκρηκτικά έχει πάνω, μην ταραχτείτε. Ο άλλος το ψώνιο το τράβηξε, το ψάρεψε, το πήγε, το βγάλαν φωτογραφίες δίπλα στις ταβέρνες εκεί στο Μόλο. Μια χαρά περάσανε εδώ. Ένας λογοθεραπευτής μου λέει ότι ο Μπουμπούκος μάλλον ενδέχεται να έχει ταχυλαλία Πολτέρν. Αν τόσο, ή Πολτέρν, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, δεν μπαίνουμε. Πολιτικά κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μείνουμε στον κύριο Δένδια που δεν έχει ταχυλαλία. Μιλάει αραιά και πού, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνει πολύ ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτόν.
4: Στρατόπεδο Λοχαγού Καποτά. Θα ήθελα το Λοχαγό Καποτά. Δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Δεν μου λες φαντάρε. Μπορείς να μου πεις μερικά βρωμόλογα να τη βρωμόνη μου.
1: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, ναι.
1: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, καψώνει, καψώνει, πες μου κι άλλα.
1: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, πες μου κι άλλα, κι άλλα.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τι λες ρε μαλάκα, καλά όλοι ανώμαλοι είναι.

0: αμαθία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Ελληνοφρένεια. Με την τρίτη αυτοδυναμία, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σατανιστές που πήγανε στους Μετάλλικα. Τη σατανιστική αυτή η τελετή. Ένας είναι εδώ απέναντι ο Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Έχω και έναν ακροατή εδώ, τον κύριο Χρήστο, δεν λέω το επίθετο. Έστειλε και πριν ένα μήνυμα, μεταξύ όσων λέω, που και που ρίχνω και καμιά ματιά εδώ στον υπολογιστή, και μου λέει: σας έχω στείλει μια ερώτηση, δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα και σπρώχνει το άλλο, όπως γίνεται συνήθως, όλοι ξέρουμε. Και βλέπω τώρα, για τον παρουσιαστή της εκπομπής, όταν σας στέλνουν μήνυμα με ερώτηση και περιμένουν την απάντηση, να απαντάτε. Συγγνώμη, έχουμε και άλλες δουλειές. Κύριε Χρήστο μου, θα φροντίσουμε τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να τρέξω, να βρω το ερώτημα, γιατί αν ντε και καλά πρέπει να απαντήσω σε έναν ή σε δύο, η μισή εκπομπή δεν θα γίνει. Ήδη τώρα μιλάω ένα λεπτό για εσάς μόνο. Με όλο αυτό το θέμα. Είναι πολύ έτσι ωραίος εδώ. Θέλει απάντηση ντε και καλά. Είπαμε για το γιον σατανιστή που ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε. Είναι ο άλλος σατανιστής, γιατί και αυτός πήγε εκεί. 2, 11, 10, 80, 880. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός. Ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και όλο σε Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγίε των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαμε εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου εμπετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πει να μου πει. Ποιηματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις.
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
2: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, εσείς άλλη ώρα θέλετε.
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύω.
4: Εκείνοι δεν μας είπαν ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγάλο επιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους εμπετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις.
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε
2: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, εσείς άλλη ώρα θέλετε.
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
5: Αλλά ρε φίλε, παλέ.

0: Όχι, λέω.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
1: Γραμμένα τα έχεις.
0: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
1: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
0: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε τα.
1: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν.
2: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
1: Ναι, που ποια ώρα θέλετε εσείς, άλλη ώρα θέλετε.
2: Όχι, αφού.
1: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
2: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο να πούμε δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
1: Πέστε, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
1: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
2: Όχι, άλλα.
1: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
2: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐ θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η προσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
1: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
2: Όχι, αυτό θα γίνει.
1: Σα σιγουράκι γιατί... το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
2: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
1: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλένουν οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Όχι.
1: Άλλο.
2: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
1: Α, το είπε και αυτό.
2: Θα
1: ναι.
2: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
1: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Καλό είναι πανεπιστήμιο αυτό.
2: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννάει εγκλήματα. Όπως...
1: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
2: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: μεγάλος Στράτος Διονυσίου, σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή, οπότε είπαμε να παίξουμε λίγο με το παρελθόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και ερχόμαστε στο παρόν και στο μέλλον. Μεθαύριο έχει φοιτητικές εκλογές, ακούσατε τον ακροατή στο τέλος του πρώτου μέρους, του βάλαμε και τον οδηγητή του Βάρναλη εκεί να τους δώσουμε όθηση στα παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε με κάποιο τρόπο και η Μάγδα Φίσα, η οποία σε εκδήλωση στην Πάτρα μίλησε για τις φοιτητικές, μίλησε και για τις φοιτητικές εκλογές.
1: Είμαι μαζί σας ολόψυχα και σε εσάς παιδιά που δίνετε αυτό τον αγώνα σας τώρα. Εύχομαι να έχετε τα αποτελέσματα να είναι και πάλι σπουδαία όπως και πέρσι. Οι μέρες μετά το οριστικό τέλος της δίκης έχουν δημιουργήσει μέσα μου μία νέα συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσω, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά ακόμα να πω γι' αυτό. Μοιράζομαι αυτή τη σκέψη γιατί αυτό που καταλαγιάζει μέσα μου και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο είναι η αξία του αγώνα, του αδιάκοπου εξουθενωτικού αγώνα, αυτόν που δεν περιμένεις ποτέ ότι θα χρειαστεί να δώσεις, που σε βρίσκει χαράματα με ένα τηλέφωνο και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι πόνου που πρέπει να σταθείς όρθιος. Τελικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν έχω βρεθεί, είναι για αυτό το σκοπό, αυτό που είχε και ο Παύλος πριν δολοφονηθεί και που με δίδαξε και με την απουσία του. Ο αγώνας να μην ιτηθούμε παρά τις αγιάτρευτες πληγές. Είμαι πάντα συγκινημένη όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κοιτάμε προς την ίδια πλευρά, και ευτυχώς σε αυτή τη διαδρομή βρήκα αρκετούς. Έτσι και σήμερα από αυτό το βήμα το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι η πίστη μου στο δίκαιο και σε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι ο σεβασμός μου σε εκείνους που έφυγαν με τη γροθιά τους ψηλά μπροστά στο απόσπασμα, που δεν έκλεισαν τα μάτια και είδαν ουρανό της Κεσαριανής, που είδαν την ελευθερία.
0: Από εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα και για τις φοιτητικές εκλογές και βεβαίως για το νόημα του αγώνα. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου, που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε, θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτόν τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, κάνω... τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Κάντε ρε το στίχος, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
4: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
2: τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό.
9: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
2: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
9: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό, αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
2: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
9: Γιατί ψηφίσανε, ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης το είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
2: Ναι, είναι.

0: τώρα το ερώτημα. Τι χορός είναι οι εκλογές, θα απαντήσει ο κύριος Κερίδης.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος. Είμαι και πόντιος, πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
2: Ναι,
1: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Μονιασμένοι πάνε προς τις εκλογές πάντως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο τους. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
3: Χαίρετε, Αποστόλη.
4: Χαίρετε της Εσπέρας.
5: Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε? Καλώς.
3: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
4: Που έρχεται ή που πέρασε?
3: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσε βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια».

0: σύνθεση και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το ρωτάει απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω ρε κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε. Ionion FM.

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά. Την εκπομπή προσφέρει το καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος. Μυρωδάτος καφές που σε ξυπνά, ζεστό ψωμί που μοσχοβολά, λαχταριστές πίτσες και τραγανές φωλιέτες. Αλλά και φρέσκα γλυκά και το καλύτερο έρχονται στην πόρτα σας. Κάνε την παραγγελία σου και απόλαυσε ποιότητα και γεύση. Καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος, Μυρσίνης 2, στα Λεχενά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και στον ήχο ο Χρήστος Μυρίδης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
9: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
8: Στη δημοσιότητα τα απόθενα σχέση των πολιτικών αρχηγών ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται στις 575.624 ευρώ. Στις 58.000 το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη με σχεδόν ισόποσες καταθέσεις, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ή περιουσιακή κατάσταση του Σοκράτη Φάμελου και εισόδημα 43.804 ευρώ. Την ίδια ώρα 79.465 ευρώ δηλώνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, η ελεγχόμενη έκρηξη με τα εκρηκτικά και ο υβριδικός πόλεμος του Κιέβου στη Μεσόγειο. Απαντήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, ζητάει η αντιπολίτευση. Θα προβούμε σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικό για 45 ημέρες ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν χρειάζεται πανίκος και ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο, πως στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Οι εργάτες γης από το Νεπάλ θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τους χορηγηθεί αντιφυματική αγωγή. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξης Τσίπρας, σήμερα θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στην απόψινή εκδήλωση και τη μέλη γενέστε με το κόμμα της αριστεράς. Την ίδια ώρα στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το νέο της φορέα. Ποια πρόσωπα θα έχει δίπλα της, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με βαρύ οπλισμό, καλοντημένοι, οι δράστες της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα μπήκαν στο κατάστημα απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες. Οι ληστές πάνω στη βιασύνη τους έχασαν ένα χρηματικό ποσό και προσπάθησαν να το μαζέψουν στο δρόμο. Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, πώς έδεσαν με τούβλα στη Σωρό και την πέταξαν στο Λουδία ποταμό. Οι μαρτυρίες των νεαρών που έδειξαν τις κινήσεις τους. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών στην Κρήτη που παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ τα παιδιά βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του δράστη και το ανήλικο παιδί που είπε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ξεκίνησε η θωράκιση του πρωτοδικείου Αθηνών. Δύο πύλες ελέγχου με μηχανήματα X-ray και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο της μετά από 14 χρόνια και κέρδισε πρωτάθλημα σε μια βραδιά μεγάλης γιορτής στη Φιλαδέλφεια. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα πόθεν έσκες των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και όλων των ανθρώπων της πολιτικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στις 11 το πρωί δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσκες των πολιτικών αρχηγών, των ευρωβουλευτών αλλά και των αυτοδιοικητικών της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2025 και συγκεκριμένα για την κρίση του 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ενώ το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμούνται σε πάνω από 3.000 ευρώ, αλλά και μερίδια αμοιβών κεφαλαίων της BNP Paribas, αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, με αξία κτήσης στα 490.575 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του Πρωθυπουργού παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό του 2023. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Εμφανίζει μείωση στο εισόδημά του, αλλά και στις καταθέσεις του παρουσιάζει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο προχώρησε στην αγορά κινήτου. Το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε σε 58.042 ευρώ από 128.610 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023. Ενώ οι καταθέσεις του από 1.076.358 ευρώ μειώθηκαν στα 58.393 ευρώ το 2024.
8: Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος με ίδια περιουσιακή κατάσταση πάνω κάτω, χωρίς σοβαρές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και εισόδημα σχεδόν 43.000, λίγο πάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο, σωστά?
9: 43.804,68 ευρώ είναι το εισόδημα του κύριου Φάμελου.
8: Που είναι και η βουλευτική του αποζημίωση.
9: Ακριβώς, εμφανίζονται ποσά επίσης 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόπους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Έχει αρκετούς λογαριασμούς τράπεζας ο κύριος Φάμελος. Το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιός, όπου δηλώνονται σχεδόν 43.000 ευρώ, ενώ σε άλλους λογαριασμούς καταγράφονται μικρότερα ποσά από ελάχιστα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.
8: Ναι. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της με εισόδημα σχεδόν 80.000 ευρώ. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως όμως η οποία διατηρεί και την επαγγελματική της ιδιότητα. Έχει τα περισσότερα...
9: Πολύ σωστά.
8: Ναι.
9: Έχει το συμμετέχει σε 50%, με το 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εμφανίζει υπόλοιπο 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ενώ στις τραπεζικές της καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ, την ώρα που η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
8: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Βεβαίως. Υπάρχουν μεταβολές στο πόθεν έσκες στο φετινό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προσθήκη ακινήτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός συγκεκριμένα απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 τετραγωνικά. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% ενός οικοπαίδου το οποίο ανέρχεται στα 855 τετραγωνικά. Διατηρείται μία μοτοσυκλέτα 650 κυβικών αλλά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ΆΜΚΕ να πούμε εδώ.
8: Ναι.
9: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν για τον κύριο Τσίπρα στα 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις που έχει σε τράπεζες φτάνουν τα περίπου 18.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η σύντροφός του, η Μπέντι Μπαζιάννα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
8: Μάλιστα. Έχουμε και για τον κύριο Κασελάκη εικόνα.
9: Ακριβώς, υπάρχει εικόνα για τον κύριο Κασελάκη. Στο πόθεν έσχεσε του 2025 με κρίση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην Αλοδαπή. Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια. Επίσης, εμφανίζεται να εκπεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία, την Osios LLC, με έδρα της ΣΥΠΑ, ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita, με έδρα την Ελλάδα. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρης, και σε εσένα και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Πράγματι, λοιπόν, συνεχίζεται η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουμε και τη χώρα προέλευσης του ντρόουν αυτού. Μιλάμε σίγουρα για ένα ουκρανικού τύπου, ουκρανικής κατασκευής, ουκρανικού know-how, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τη χώρα προέλευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης θέτει σήμερα το ζήτημα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στις Βρυξέλλες και έχει ήδη προαγγείλει διαβήματα για να μην γίνει η χώρα μας, όπως είπε, θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και είναι, διότι όπως μας λένε και αρμόδιοι και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Άμυνας και από το Ναυτιλίας, το ουκρανικού τύπου ντρόν καμικάζι, που θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, και το πήγε και τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πέσει σε τουριστικό σημείο, έτσι.
8: Τώρα, ναι, και επίσης κάνει... προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις λιμενικές αρχές, από το πολεμικό ναυτικό, τέλος πάντων από τις αρμόδιες αρχές, και βρέθηκε από ψαράδες. Αυτό είναι και μια απορία που εκφράζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Βέβαια, άκουγα και τους αρμόδιους, έτσι, τους ειδικούς στα θέματα της τεχνολογίας να λένε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι ενδεχομένως να ήταν σβηστός ο πομπός στο σήμα κτλ. Δηλαδή, δεν ξέρεις, και τώρα μάλλον λέει ότι χάθηκε από την τροχιά του και παρεκτράπη της πορείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι αντικείμενο διερεύνησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις διάβημα σε μια χώρα που θεωρείς ότι έχει στείλει εντός εισαγωγικών θαλάσσιο ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα, πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι αυτή η χώρα προέλευσης, έτσι.
8: Σωστά.
10: Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, περιμένει να ολοκληρωθεί η ενδελεχής έρευνα που επιμελώς κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για να καταλάβουμε, ήρθε από την Μιζράτα της Λιβύης, όπου η Ουκρανία, θυμίζω, ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα ντρόουν. Ήρθε από τον Αυλώνα της Αλβανίας. Μένει να φανεί. Σε εξέλιξη ερήνη και η προανάκριση του λιμεναρχείου της Λευκάδας, έτσι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν καταθέσει οι δύο βούλγαροι ψαράδες που ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το ντρόουν. Δεν είναι οι ψαράδες που το πήραν και το έβγαλαν στη στεριά. Είναι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν πρώτοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι προς το παρόν δεν έχουν πάει να καταθέσουν.
8: Τώρα, Κατερίνα, υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Δένδια που μπέρδεψε λίγο την κατάσταση σχετικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο ντρόν. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτού?
10: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό παραποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό.
8: Ναι.
10: Ουσιαστικά το είπε και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι ο κύριος Δένδιας αυτό που εξήγησε είναι ότι ήταν έξω από τα χωρικά μας ύδατα η προέλευσή του. Δηλαδή ότι προήλθε έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Όχι ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
8: Ότι ήταν εισερχόμενο.
10: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Μάλιστα.
10: Ότι προήλθε εκτός.
8: Ναι.
10: Και μπήκε μέσα, εντοπίστηκε μέσα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν θέμα διατύπωσης και απλώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το σήκωσε.
8: Τώρα, Κατερίνα, γίνεται έρευνα. Μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, στην περιοχή εκεί?
10: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου είπα και νωρίτερα, κάποιοι ειδικοί στα θέματα των drones είπαν το Σαββατοκύριακο ότι ενδεχομένως αυτό να ξέφυγε από την πορεία άλλων.
8: Ναι.
10: Γίνεται έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων θαλάσσιων δρόμων. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό, κ. Γεραπετρίτης.
11: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
8: Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη του Γιαννακόπουλο, που έχει και αυτός πολλές και καλές πάντα πληροφορίες αξιόπιστης σχετικά με το θαλάσσιο αυτό ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι υπάρχουν τρία βασικά σενάρια.
8: Ναι.
12: Είτε θα χρησιμοποιείται το όπλο το αυτό πολεμικό μέσο για να πλήξει κάποιους από τους ρωσικούς στόχους που πλέον στην Μεσόγειο, στην νότια πλευρά της χώρας, κάτω από την Πύλο και μεταξύ Πύλου μάλλον και Κάβο Μαλλιά, είτε θα χρησιμοποιούνταν για να πλήξει κάποια από τα τάγκερ που κάνουν παράνομες μεταφορτώσεις εκεί στην νότια Πελοπόννησο, είτε είχε χρησιμοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έχει διαπιστωθεί από την Ιντερπόλ ότι πολύ από το οργανωμένο έγκλημα από την Ανδριατική αλλά και απέναντι από την Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό, ναι, από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο δυστυχώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρησιμοποιούν για τέτοιες αξιόπινες δραστηριότητες. Αυτά τα τρία λοιπόν σενάρια είναι ισχυρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε προηγουμένως σε συνεχείς ερωτήσεις των παραπολιτικών ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα γίνουμε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Και τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες της τελευταίας έρη, ότι υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ Ουκρανών, Ζελένσκι και Τούρκων του κυρίου Ερντογάν, με τον οποίο είχε συναντηθεί ο κύριος Ζελένσκι τον περασμένο Απρίλιο και τώρα αποκαλύπτει αυτές τις μέρες ότι στην ατζέντα του, στην κοφρή ατζέντα του είναι η εξαγωγή πολεμικής τεχνολογίας από την πλευρά των Ουκρανών στην Τουρκία, ειδικά για τα drones. Υπάρχουν δημοσιεύματα δηλαδή τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις των drones και αυτό φοβάται η ελληνική πλευρά. Μήπως υπάρχει εδώ πέρα συμπαραγωγή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας και χρησιμοποιούνται αυτά για πολεμικές επιχειρήσεις εδώ στη Μεσόγειο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια συμφωνία για συμπαραγωγή ή τέλος πάντων για υποβοήθηση οικονομική στην παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών drones, συγγνώμη, πολεμικών σκαφών drones, υπήρχε και σε μια συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Ζελένσκι και εδώ στην Αθήνα. Ήταν μεταξύ των 7 σημείων που είχαν συμφωνήσει.
8: Ναι.
12: Εκεί κρατούσε αποστάσεις πολύ μεγάλες ο κύριος Δένδιας από αυτό, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί συνήθως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όπλα που παράγουν για να τα εξάγουν για άλλους σκοπούς, είτε για εγκληματικούς σκοπούς, είτε προς χώρες αντίπαλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο είναι ακόμα να έχει κινηθεί, να έχουν αναπτυχθεί drones τέτοια απέναντι από το Σκορπιό. Εκεί βρίσκεται στο ακροτήρι του Δουκάτου, εκεί βρέθηκε, ναι, εντοπίστηκε το drone, όπου ανήκει στον Ρώσο Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ και τα τελευταία χρόνια έχει καταληφθεί ο Σκορπιός και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για άλλες έκνομες δραστηριότητες Ρώσων ποινικών.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για το όπως πάντα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε σχετικά τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα αυτό.
13: Ήταν Πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πριν την είσοδο του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, εκεί μεταξύ άλλων στάθηκε και στο θέμα του ντρόν. Και θέλω λίγο να υπογραμμίσω, όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο Αττικό για 45 ημέρες θα βρίσκεται ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα παίρνουμε ως χώρα. Δήλωσε πριν από λίγο στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τα χαρακτήρισε ως δυσανάλογα σε σχέση με το πρόβλημα. Δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πρόβλημα. Γιατί? Λίγο μετά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα σήμερα, τροχοπέδησε το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Έλληνα ταξιδιώτη του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε η εστία των Χανταϊών.
8: Ναι.
14: Πάραστα διακομίστηκε με κινητή μονάδα του ΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα ειδικών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Εκεί θα πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες. Γιατί πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες? Γιατί τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και τα Υπουργεία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας έχουν προσδιορίσει αυτό το όριο για την επώαση του ιού.
8: Τώρα εσύ, Βασίλη, μας ανέφερες πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε λάβει τα πιο έτσι αυστηρά μέτρα, το πιο αυστηρό πρωτόκολλο.
14: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο, ναι. Όλα έγιναν σε συνθήκες, θα λέγαμε βιοασφάλειας.
8: Ναι. Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
14: Ναι, η μεταφορά έγινε, ανακοινώθηκε αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Ο Έλληνας πολίτης βρέθηκε στο Αττικό στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
8: Ναι.
14: Εκεί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα κάνει κάθε δεύτερη μέρα αιματολογικές εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχει δείκτης που να δείχνει αν έχει περάσει τον Χανταϊό. Πρέπει να κάνει συμπτώματα και επίσης ελπίζουμε να μην κάνει ποτέ συμπτώματα.
8: Και βεβαίως τα συμπτώματα αυτά, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι θυμίζουν αυτά της κοινής γρήπης, του κοινού κρυολογήματος.
14: Ναι,
8: βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι καθησυχαστική ειδική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο στο Δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Γιάννης Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, εκεί που έγινε δεκτός ο επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου.
15: Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ο Χανταϊός καμία σχέση με τον κορονοϊό, όπως είπατε, και δεν πρέπει να τρομάξουμε τον ελληνικό λαό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει τώρα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε είναι πολυμεταδίδεται πολλά από ό,τι μας είπαν. Ένα ύποπτο περιστατικό, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι 75 χρονών. Εντάξει, παίρνουμε τα μέτρα μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να πανικοβάλλουμε τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι, καταρχήν ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε, είναι ύποπτο περιστατικό, δεν ξέρουμε αν νοσήσει.
8: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος συνόδευσε το επιβάτη από το αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μέχρι και το Αττικό νοσοκομείο, ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να τον ακούσουμε.
16: Ο άνθρωπος δεν νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για το Χανταϊό. Για να καταλάβετε, όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους. Στο σπίτι του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος.
17: Γιατί το στέλνουμε σπίτι του όμως. Γιατί το στέλνουμε σπίτι του αφού είναι υγιέστατος.
16: Ο χρόνος επόασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι, το ξανατονίζω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή του συγκεκριμένου.
8: Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο. Τώρα, το πώς στήθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών, θα μας εξηγήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γύρονται σοβαρά ζητήματα από τον κόσμο. Έχουμε και νέα. Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα μέτρα. Ας δούμε όμως τη συνολικότερη εικόνα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε φυσικά η εστία Χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κρούσματα από το κρουαζιερόπλου σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα δύο νέα αυτά κρούσματα Χανταϊού, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται στα 10. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη ένα κρούσμα, ειδικότερα Χανταϊού, επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία. Καθώς η επιβάτιδα του κρουαζιερόπλου που είχε δείξει θετικά σημάδια, η Γαλλίδα επιβάτιδα βρέθηκε θετική στον ιό μετά τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται. Η επιβάτιδα ήταν μεταξύ των 5 Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο και οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Επίσης, νωρίτερα σήμερα και ένας Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικός στον Χανταϊό. Ο Αμερικανός υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο του Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Η Ισπανία, με τη σειρά της τώρα, διαβεβαίωσε ότι έλαβε όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η διάδοση του Χανταϊού μετά και την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων. Οι αρχές διερευνούν την προέλευση, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκτιμά ότι το ζευγάρι των Ολλανδών μολύνθηκαν προτού επιβιβαστούν στο πλοίο. Τώρα η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 1-6 εβδομάδες, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για 45 ημέρες. Έρη, κυρίες και κύριοι.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σαμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη για το θέμα αυτό.
19: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το Χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από Χανταϊό, είναι μεγάλη. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και οι οποίοι εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοή.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι εμφανίστηκαν κρούσματα αφηματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Πρόκειται για εργάτες γης, περισσότερα και πάλι από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
20: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. 10 εργάτες γης προερχόμενοι από το Νεπάλ εμφάνισαν αφηματίωση. Κατεγράφησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ήδη πριν πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναμένεται ακόμη έχει ξεκινήσει, από ό,τι μας είπε η Αντιπεριφερειακή της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Άννα Μαστοράκου, που είναι και γιατρός,
8: ναι,
20: ξεκινήσει να κάνει μαντού, τα εμβόλια μαντού, και να δίνει χημειοπροφύλαξη Έχει καταστρώσει σχέδιο για την, για την προσέγγιση του πληθυσμού αυτού που είναι δύσκολος και δεν, από ό,τι μας είπε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον ευρύτερο πληθυσμό. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι για αυτούς οι οποίοι νοσούν.
8: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ, από τον Νεπάλ και ευτυχώς εκεί υπάρχει αντιφυματική αγωγή. Πολύ σημαντικό. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι επανεμφανίζεται μία τέτοια νόσος η οποία είχε σχεδόν εξαφανιστεί, Βασίλη?
20: Έχουμε πολλά χρόνια που έχει επανεμφανιστεί. Το 2023 είχαμε 400, πάνω από 400
8: είχαμε πάλι
20: κρούσματα.
8: Ναι.
20: Βέβαια, ναι. Πάμε σε προπανδημικά επίπεδα. Η χώρα μας θεωρείται από, ότι είναι πολύ χαμηλά στην διάδοση του ισχυματίωσης. 10 κρούσματα, λιγότερο από 10 κρούσματα στις 100.000 πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, συμβάλλοντας σε αυτό και ο ΕΟΔΗ με τις έκτακτες εξορμήσεις τους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
8: Σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή δίνει ραντεβού με τα στελέχη από όλη την Ελλάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ένα στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έφτασε η ώρα για τη Νέα Δημοκρατία για το τακτικό της συνέδριο. Είναι το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές στεθούν. Ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα με ομιλία και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του πρώτου της Οργανωτικής Επιτροπής, του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λεκόμενου και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα και θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Είπε λοιπόν σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη, έδωσε μια παρόπαιρνηση για την ακρίβεια στους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας. Είπε να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Πρέπει, είπε, από αύριο να βγούμε ξανά έξω, να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019 και δημιουργίας του 2023. Αρκετοί και αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού την εξέλαβαν ως μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται πιο κοντά, πιθανώς το φθινόπωρο. Πάντως, ξαναλέμε το μήνυμα ότι πέμπει και ο Πρωθυπουργός και όντας τελέξει τη Μεγάρου Μαξίμου, και την εκλογή θα γίνει στην ώρα τους και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027. Επίσης, να πούμε στο ίδιο προσυνέδριο, είχαμε και ομιλίες και από τον Γιώργο Γεραπετρίδη, από τον Νίκο Δένδια, που είχε στηθεί μια αποστροφή του λόγου και του Άδενου Γεωργιάδη, τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και του Απόστολου Αντιδικώστα, τον επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι σε πλαίσιο ενωτικό, και αυτό αναμένει και η Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλει και ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, το τριήμερο συνέδριο να εκπέμψει αυτό το μήνυμα. Φυσικά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του κόμματος τα οποία είναι με διάφορα πράγματα διαφωνούν, κάποια που θα τα εξέφρασαν και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει λοιπόν συνεπώς να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό το τριήμερο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε εκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, και καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα, Έρη μου. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τρέχει και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Μάλιστα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να έχουμε και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών. Η πιθανότητα και στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα δούμε αρκετούς βουλευτές να ανακοινώνονται. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η στόχευση της Καρλάου Τρικούπη, που είναι φυσικά η πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην εξής εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ότι από το Μαξίμου σπρώχνουν το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα ήθελαν δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, είναι η εκτίμηση του κυρίου Καλά, θα συντριβεί και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
8: Πάντως είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
21: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλεπίβολο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λογίζεται μεγαλεπίβολο ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Αλλά στην Καρλάου Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
8: Υπέρ τους.
21: Και κατά της κυβέρνησης.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά. Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
22: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυφθεί.
21: Πασόκ, πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το Πασόκ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι η εκτίμηση του κ. Καλά, θα συντριβεί και ότι το Πασόκ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
8: Πάντως είναι δηλαδή πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
21: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλεπίβολο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λογίζεται μεγαλεπίβολο ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Αν δεν καταλάβω, Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος έρη λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
8: Υπέρ τους.
21: Και κατά της κυβέρνησης.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς. Μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
22: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυφθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε

0: Με λοιπόν τη δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Τσουκαλάς, μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
1: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε, εμάς δεν θέλουμε στο Τσίπρα, αντιπολίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα παίξει τα αρέσια της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει Πασόκ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
0: Είπαμε σε προεκλογικούς ρυθμούς το Πασόκ, αλλά και σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Αλέξης Τσίπρας, τελική ευθεία για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα γίνουν γνωστά και κάποια πρόσωπα του στενού πυρήνα. Σήμερα υπάρχει και μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχτηκε την πρόσκληση την οποία έκαναν οι ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στην δημιουργία του νέου κόμματος και έτσι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Ρεματιά Χαλανδρίου προκειμένου να μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη, καθώς είχε υπάρξει η πρώτη, είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη όταν και εκεί τον είχαν καλέσει οι ομάδες οι οποίες τον στηρίζουν.
0: Ναι.
2: Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει δίπλα του αρκετά από τα στελέχη τα οποία αποτελούν την στενή του ομάδα. Είναι νέοι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.
0: Ελένη, αυτό που διερωτώνται οι περισσότεροι είναι αν θα έχουμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή εκδήλωση.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά στελέχη. Καταρχήν όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε,
0: ναι.
2: Όλα τα μέλη του βόρειου τομέα θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις από τις οργανώσεις του βόρειου τομέα,
0: ναι.
2: Προκειμένου να πάνε απελευθερωμένοι και να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πάνε και βουλευτές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε πάρα πολλά από τα στελέχη,
0: ναι.
2: Και κομματικά στελέχη της Κομουντούρου, αλλά και πολλούς βουλευτές να βρίσκονται ανάμεσα στους πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε, Έρη, ότι οι κινητοποιήσεις εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται στις αρχές του Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει, να ανακοινώσει το κόμμα του. Έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Φυσικά θα στηριχθεί τη μαγιά που του δίνουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρυβόμαστε.
0: Σωστά. Ελένη, θέλω να βάλεις μια νοητελεία και θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Θέλω να την ακούσουμε μαζί και να μας σχολιάσεις μετά.
3: Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία.
4: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
3: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
4: Αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
3: Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
5: Επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού, της της συμπόρευσης, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε. Δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
3: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη.

0: είναι δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετοιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη.
1: Τι εννοείται στην ετοιμιγορία του αριστερού κόσμου?
0: Εννοώ ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
2: Έλα, Ελένη.
3: Ναι.
2: Πώς το σχολιάζεις?
3: Τι να σχολιάσω. Κοίταξε, έρημο, είναι γνωστό ότι ο κύριος Παπάς δεν είναι ανάμεσα στα στελέχη.
2: Σωστά.
3: Που ο κύριος Τσίπρας, ναι, θα απευθυνθεί για να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Στα στελέχη, δηλαδή τα γνωστά στελέχη.
2: Ναι.
3: Προφανώς και ο κύριος Παπάς βρίσκεται μετέωρο στη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί εάν τελικά η πλειοψηφία των στελεχών, των ψηφοφόρων, γενικά των βουλευτών,
2: ναι,
3: συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστά,
3: εάν
2: γιατί
3: θα κατέβει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
3: Με ποιο σχήμα άλλο θα κατέβει, προκειμένου να έχει και κάποια αποτελέσματα. Η πίεση δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή προς τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, γιατί και οι ίδιοι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν,
2: ναι,
3: προς τα που θα πορευτούν, γιατί για αυτούς που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι εύκολα. Για αυτούς που θα μείνουν δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θα πρέπει να βρουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο για κάποιες συμπορεύσεις με άλλα κόμματα.
2: Σωστά.
3: Εν πάση περιπτώσει, πώς θα κινηθούν σε όλη αυτή την ιστορία.
2: Ελένη, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την Μαρία Καριστιανού. Έχεις δώσει μάλιστα και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί,
3: ναι,
2: το
3: ναι,
2: κόμμα,
3: ναι,
2: της.
3: Στις 21 του μηνός, λοιπόν, την 5η 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Όπως μου έλεγαν, η κυρία Καριστιανού θα έχει δίπλα της κάποια από τα στελέχη τα οποία θα συμπορευτούν μαζί της. Μάλιστα μου έλεγαν ότι υπάρχουν και πρόσωπα έκπληξη σε αυτή την ιστορία.
2: Ναι.
3: Και από εκεί και ύστερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει ένα κείμενο, θα διαβάσει δηλαδή την προγραμματική διακήρυξη του κόμματός της, η οποία είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει κανένα ερωτηματικό ή ανοιχτά τα σενάρια ότι θα πορευτεί με τη δεξιά.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή θα σου έλεγα, Έρη, ότι μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει ένα μάζεμα της εικόνας που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα, οι δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού αλλά και η κυρία Γρασία, και για τις αμβλώσεις αλλά και για το μεταναστευτικό, όπου είχαν χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο
2: ατυχίες,
3: ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις τύχησαν στην κυρία Καριστιανού, καθώς στην πραγματικότητα ένα αριστερό κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο την ακολουθούσε έφυγε από την κυρία Καριστιανού, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είχε χάσει τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσει τον κόσμο να τον κρατήσει,
2: ναι,
3: η
2: και
3: κυρία
2: να αντιστρέψει το κλίμα.
3: Με το κείμενο το οποίο θα διαβάσει, και πρέπει να σου πω ότι η τακτική που θα ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι περισσότερο να κάνει περιοδίες, να σφίγγει χέρια δηλαδή, παρά να μιλάει. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν είναι ένα ακριβώς πολιτικό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού, περισσότερο περνάει συναισθηματικά στον πολίτη και γι' αυτό θα ακολουθήσει, ναι, αυτό το δρόμο.
2: Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καραγεωροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα. 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Τράπεζα στην κάτω τη θωρέα ποιότητας με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση από τουλάχιστον τρεις δράστες, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τέταρτος, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν και οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, ενδεχομένως μιλάμε για καλάσνικο.
9: Ναι.
8: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν οι δύο τουλάχιστον δράστες εισέβαλαν μέσα στο υποκατάστημα και εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι αλλά και συνολικά τρεις πελάτες κατά την ώρα της.
9: Σπύρο, την ώρα που έφυγαν, ισχύει ότι τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα?
8: Αυτό είναι αληθές, είναι ακριβές, έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε φωτογραφικό υλικό, σε κάμερα, και από κάμερα ασφαλείας αλλά και από κινητό ενός των μαρτύρων.
9: Ναι.
8: Αυτό που όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι αρχικά ναι, αναφέρθηκε ότι είχαν αρπάξει τουλάχιστον 100.000 ευρώ την πορεία, φαίνεται το ποσό αυτό να ανεβαίνει, είναι ότι το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος με το οποίο έδρασαν, η οργάνωσή τους, το γεγονός ότι δεν ήταν ατρόμητοι, ότι δεν είχαν παρέμειναν στην τράπεζα τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο χωρίς να φοβηθεί το μικρό, υποδεικνύει πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους αστυνομικούς.
9: Μάλιστα.
8: Αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ του Δημήτρη του Γιανακόπουλου στο παραπολιτικά.gr, ο οποίος σε κάνει λόγο για σημάδια τα οποία δείχνουν ακόμα και παλαιοκόστα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που έχει υποπέσει την αντίληψη και των αστυνομικών.
9: Μάλιστα.
8: Είναι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο τραπεζικών ληστείων, οι οποίες ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη με το Status FM 107,7, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Έχει όλο το ρεπορτάζ για αυτό το περιστατικό με τον εντοπισμό ενός πτώματος 54χρονου. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 οι έρευνες των Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου σταμάτησαν. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, κυρίες και κύριοι, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα φέρονται μετά το έγκλημα του Σαββάτου να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες,
9: ναι,
10: και να την πέταξαν στο ποταμό που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με τη βοήθεια ενός 43χρονου, ενώ στις έρευνες και όσα έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, βρέθηκαν κάλικας, ίχνη αίματος, ποσότητες ναρκωτικών, κρατήστε το αυτό, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Ο 43χρονος, να σου πω, Έρη, καταζητούταν ήδη για παλαιότερη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σταθούμε
9: πολύ σύντομα, αν έχεις δηλωσύνη.
10: Φυσικά, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονταν διαφορές που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως είπαμε, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε μερικά περιστέρια. Κάτι που οδήγησε και στο εν λόγω επεισόδιο. Στη συνέχεια, όπως ανέφεραν, μετέφεραν τη σωρό από τα κείμενα στο ποταμό Λουδία, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν τελικά στο νερό. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο σημείο αυτό της υπόθεσης. Κλείνοντας λοιπόν, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορούμενους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, ενώ για τον δεύτερο διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς και για την εμπλοκή στην υπόθεση των ναρκωτικών και στη μεταφορά για την απόκρυψη της ορού.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, για αυτό το περιστατικό με τη μητέρα, την 28χρονη μητέρα, εκεί στην Κρήτη που την χτύπησε, την πάτησε με το όχημά της ο σύζυγός της. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για το κάκο αυτό γεγονός, καθώς έχει ξεφύγει το κίνδυνο η γυναίκα παρά τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις που έχει. Όμως, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα ότι η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα πλέον, γιατί η ίδια δεν θυμάται τίποτα, σύμφωνα με ό,τι λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν θυμάται το τι έχει συμβεί.
9: Ναι.
11: Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε μια ουσιαστικά κακοποιητική συμπεριφορά.
9: Καταρχάς, ο σύζυγος, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος αρνείται ότι την πάτησε ο ίδιος. Όμως τον πρόδωσε το μικρό παιδί. Το ανήλικο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου.
11: Βεβαίως, το οποίο είπε ακριβώς το τι συνέβη. Μάλιστα, υπάρχουν τώρα φωτογραφίες και από το μέρος που τη βρήκαν τη γυναίκα, με τα ρούχα της ματωμένα.
9: Ναι.
11: Και πραγματικά μένει άφωνος, λέγοντας πώς μπορεί να το έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία που μας έχουν δώσει, ο μεγάλος. Ο άλλος γιος τώρα,
9: ναι,
11: είναι αυτό ο οποίος θα λύσει το κουβάρι, ώστε να μάθουμε ακριβώς το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε και στη Βάσο Παλαιού, διότι ξεκίνησε η θωράκιση του πρωτοδικείου Αθηνών. Θυμάστε το περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Έχουμε νεότερα τουλάχιστον ως προς αυτό. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν το πρωί ξεκίνησαν τα νέα αυστηροποιημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ιγνοδικείου. Άρχισε η λειτουργία των δύο φυλακίων στην οδό Λουκαρεός και στην οδό Γοτέκλερη με μηχανήματα X-ray και πλήρως επανδρομένα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σήμερα το πρωί δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές λόγω της ύπαρξης των νέων μέτρων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι καταργήθηκαν οποιαδήποτε άλλα σημεία εισόδου. Όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τα συγκεκριμένα κτίρια θα βγαίνουν από τα δύο φυλάκια. Να σας πω ότι υπάρχει ειδική μέρημνα προκειμένου από το φυλάκιο της οδού Δέκλερ να περνάνε μόνο οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι, ενώ από την οδό Λουκάριος θα μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι, και δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες, με προτεραιότητα ωστόσο να δίνεται στους δικηγόρους. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής, σίγουρα υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι από το Πρωτοδικείο της Αθήνας, τα συγκεκριμένα μέτρα ήταν επευβλημένα και τις επόμενες ημέρες θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.

0: Ο Γερμανός στηρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη γιορτή στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ξεκίνησε από την ώρα που η μπάλα πήγε στα δίχτυα από το πόδι του Ζωάο Μάριο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ κάθισε στο χρόνο της, στον κατάλληλο χρόνο. Έτσι, μετά από 14 χρόνια, κάθισε στο θρόνο της. Μεγάλες στιγμές στη Φιλαδέλφεια. Αλέξανδρος Σόμογλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Χαμπέμους καμπεών, που θα λέγανε και στο οι φίλοι μας στην Ιταλία.
1: Και οι Ισπανοί.
2: Βγήκε λευκός
1: καμπός. Με τη Βαρκελόνη, με την Μπαρτσελόνα που πήρε στη Ρεάλ.
2: Είχαμε ταυτόχρονη ανάδειξη πρωταθλητών. Πρωταθλητών
1: λοιπόν,
2: και της
1: ΑΕΚ. Πάμε ένα-ένα.
2: Λοιπόν, στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ.
2: Εντάξει, είναι νομίζω απόλυτα δίκαιη η επικράτηση της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν η μόνη ομάδα η οποία εμφάνιζε σταδιακή βελτίωση και άνοδο στη διάρκεια της σεζόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάγαμε και το πρωί στην εκπομπή τον Ξενάκη και Σκουρή, ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα τόσο τοξικό ποδόσφαιρο όπως το ελληνικό να έχουμε κοινής αποδοχής πρωταθλητή για 7η διαδοχική σεζόν. Τα τελευταία 7 χρόνια, μέσα σε όλες αυτές τις κραυγές για διαιτησία, στο τέλος της χρονιάς όλοι παραδέχονται ότι έχουμε δίκαιο πρωταθλητή και αυτό συνέβη και φέτος. Με ένα σενάριο το οποίο ήταν ιδανικό, λίγο... ξέρεις, με πολύ χτυποκάρδι κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Καραϊσκάκι και ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφεια. Σε εκείνο το σημείο, αν έμεναν γύρω στο 60 λεπτό εκείνα τα αποτελέσματα, θα βαδίζαμε ολοταχώς για ντέρμπι τίτλου την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός την επόμενη Κυριακή. Τώρα πλέον μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Έγινε πραγματικός χαμός στη Φιλαδέλφεια.
2: Έγινε κόλαση. Μάριος Ηλιόπουλος να τραγουδάει στο γήπεδο στα μπουζούκια.
1: Πήρε και την μπάλα.
2: Ναι, έχει πάρει την μπάλα να κάνει το γύρο του θριάμβου. Τους παίχτες της ΑΕΚ, ακόμα και ξένους, να τραγουδάνε σε άπτες τα ελληνικά τον ύμνο της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και ήταν ένα πρωτάθλημα που στην αρχή της χρονιάς κανείς δεν το περίμενε. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί. Η ΑΕΚ προερχόταν, μην ξεχνάμε, από το περσινό στραπάτσο των play-off με το 0-6, με νέο προπονητή, με ένα καλοκαίρι μπροστά της, με τρεις προκριματικούς γύρους για να μείνει στο conference. Ένας άθλος που πιστώνεται στον Μάρκο Νίκολιτς, τον Σέρβο προπονητή.
1: Σε μια χρονιά,
2: Σε μια χρονιά μέσα. Θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα και ο Ματίας Αλμέιδα. Και βέβαια αποδεικνύεται πόσο μεγάλο ρόλο στη δυναμική μιας ομάδας, το λέω και για τους φίλους του Παναθηναϊκού ενώπιση Βοτανικού, παίζει έδρα. Παίζει το γήπεδο. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική και ισότιμη διεκδικήτρια των τίτλων.
1: Τώρα για να περάσουμε και λίγο στο μπάσκετ, τελικά ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τετάρτη. Ο τελικός των τελικών.
1: Ναι, γιατί είναι 2-2 τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε για το ποιος θα κερδίσει.
2: Ναι, είναι για μένα, αν πάει κλειστό το παιχνίδι, εξακολουθεί να είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός άκτορ. Νομίζω θα μετρήσει η εμπειρία. Απλά δεν έπρεπε να επιτρέψει στη Βαλένθια να ξαναπατήσει γερά στα πόδια της. Είναι αρκετά επικίνδυνη τώρα με όλη αυτή την αυτοπεποίθηση η Βαλένθια, ειδικά μετά τον τρόπο που αντέδρασε στην τελευταία περίοδο του τελευταίου παιχνιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και να πούμε και συγχαρητήρια στους φιλάθλους και τη ΑΕΚ φυσικά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Αφρικανική σκόνη βλέπουμε πολύ συγκεντρωμένη. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αφρικανική σκόνη, ναι, είναι σε ψηλοφυσιολογικά για την εποχή έτσι επίπεδα. Δεν είναι αυτό το κίτρινο και το σκούρο που είχαμε πριν 2,5 μήνες με τη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Θα πούμε ότι θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, θα αποχωρήσει από την Τρίτη και σιγά σιγά. Από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή του Σάββατο και την Κυριακή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε άστατο καιρό με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σε πιο χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Για την Αττική, ηλιοφάνεια, αφρικανική σκόνη μέχρι αύριο Τρίτη και συνέχεια θα πάμε σε πιο νεφελώδη καιρό από την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Α, θα έχουμε συννεφιά δηλαδή και στην Αττική.
3: Ναι, θα έχουμε και συννεφιά και στην Αττική, να αποκλείται να βρέξει την Παρασκευή προς το μεσημέρι. Επίσης, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς. Λόγω της υψησυνεφιάς και της αφρικανικής σκόνη, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν και στην υπόλοιπη κεντρική και νότια Ελλάδα τους 30 με 31 βαθμούς.
1: Αύριο, δηλαδή, υπάρχει κάποια περιοχή όπου το θερμόμετρο θα δείξει 30?
3: Υπάρχει Μια πιθανότητα, και αυτό θα έχει να κάνει και με τους ανέμους τους τοπικούς, στην Λακωνία, την Αργολίδα και την Κρήτη, ειδικά νομό Ηρακλείου και Χανίων, κυρίως στα νότια τμήματα. Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, εν συντομία, ότι οι μετεωρολογικές παράμετροι από τις θερμοκρασίες παίρνονται από τις περιοχές που έχουν μετεωρολογικούς σταθμούς. Μπορούν κάποιες περιοχές να μην έχουν και να έχουν τσιμπήσει λίγο θερμοκρασία και να μην το γνωρίζουμε κιόλας.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματάκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.

0: σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 11. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Να αργήσαμε να μπούμε λίγο, γιατί μας έλεγε ο Δημήτρης Κύρκος την εμπειρία του στους Μετάλλικα, παιδιά, το Σάββατο. Όχι, χειροκρότημα.
1: Α, πολύ ωραία πρέπει να ήταν.
2: Εσύ σε ανέβασα στην πίστα. Στο stage, μάλλον.
0: Έλεγε τώρα ο Δημήτρης ότι όπου και αν πάνε στην Ευρώπη, στην περιοδία αυτή που έχουν, η οποία λέγεται 72 κάτι, season, μπράβο, δίνουν στη σκηνή ένα χαρακτηριστικό, κάποια χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, αποσπάσματα, κάποια χαρακτηριστικά, τι λες, τραγούδια, από τις χώρες τις οποίες δίνουν το παρόν. Α, δηλαδή, π.χ. πάνε στη Σουηδία, σου λέει τώρα.
1: Γι' αυτό παίξανε και το Ζορμπά σε εμάς.
0: Ναι, δίνουν κάτι από Άμπα, τύπου. Ναι. Πάνε, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, στο Λονδίνο, τυχαία, μπορεί να δίνει κάτι από Beatles. Λέω τώρα εγώ. Έτσι.
1: Στο Λονδίνο και εδώ τα πάντα μπορεί να δώσει.
0: Ναι, ρε παιδί, λέω, δεν έχουν, λέω ένα τώρα παίξιμο, εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ τη Δευτέρα, στο πρώτο της εβδομάδας, μιας πολύ ενδιαφέρουσας εβδομάδας. Θα έχουμε συνέδρια Νέας Δημοκρατίας. Έρε, τι έχει να γίνει.
0: Συνέδρια θα έχουμε. Αλέξη Τσίπρα θα έχουμε. Νίκο Ανδρουλάκη θα έχουμε.
1: Σωστό, ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις σήμερα θα έχουμε. Μία με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως. Μία με τον κύριο Νίκο Παπά. Να δούμε τι γίνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σας πούμε ότι οι ειδήσεις είναι πολλές. Θα τις πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ να πούμε. Οι περισσότεροι φίλαθλοι από χθες έχετε ξεσαλώσει.
1: Οι αξίδες.
0: Εννοείται, οι αξίδες. Το έχει χορτάσει η ψυχή σας. Μπράβο να πούμε, παιδιά. Συγχαρητήρια. Τι να πούμε. Πάντα αυτά έχει ο αθλητισμός. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι λυπούνται. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως μπράβο, πολλά πολλά συγχαρητήρια, γιατί κατά καιρούς μας λέτε εδώ με το Θανάση ότι είμαστε μονόπλευροι. Δεν είμαστε μονόπλευροι, χαιρόμαστε με τις χαρές όποιου τις αξίζει σε αυτή τη ζωή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για παράδειγμα, πριν από μία ωρίτσα έγινε μια ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ στην κάτω τη Θωρέα. Πήραν 200 χιλιαρικά και οι άνθρωποι. Χαλαροί, ωραίοι, γεια σας. Έτσι, είναι για την καλή εβδομάδα αυτή. Έτσι, να το πούμε αυτό. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ο κύριος Φουσκίδης εδώ περιμένει να μείνει.
1: Περιμένω, περιμένω κι εγώ και όλοι μας.
0: Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Δηλαδή, ένα ηχητικό θα ακούσουμε σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε.
1: Και εξήγησε μας γιατί εσύ φαντάζομαι θα έχεις ασχοληθεί.
0: Και Βασίλης Κρυμπάς, έχει επιμεληθεί τις μουσικές.
1: Τις μουσικές για το Σαββατοκύριακο, γιατί ασχολούνται όλοι με το Χανταϊό. Δεν είναι το έχουμε αντιληφθεί. Τι είναι αυτό, ότι έχουμε, λέει, την πρώτη ανακοίνωση νοσοκομείου Αττικών για τον πρώτο Έλληνα.
0: Κοίτα, να πω, εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός για να το πω. Θα μεταφέρω αυτά. Τα είπε και η Τζούλη Τσίγκα την προηγούμενη ώρα.
1: Α, τα είπε.
0: Απλώς το μόνο που έχει. Είναι αξιοσημείωτο. Το συζητάμε εδώ και μία εβδομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν προέκυψαν αυτά τα κρούσματα στο πλοίο στον Ατλαντικό, υπήρξε μία ανησυχία ως προς το μήπως ζήσουμε πάλι κάποια πανδημία. Όλοι οι γιατροί και οι λοιμοξιολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση, δηλαδή του Χανταϊού με τον κορονοϊό. Ότι είναι ένας ιός ο οποίος, για να το πω έτσι, για να τον κολλήσεις πρέπει να έρθεις σε πολύ πολύ στενή επαφή με τον άλλον.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή αναπνευστικός ιός, βρισκόμαστε όλοι σε ένα δωμάτιο και κολλάμε χανταϊό.
1: Είναι πιο δύσκολο να κολλήσει αυτό, είναι βασικό.
0: Θέλει στενή σεξουαλική επαφή για να στο θέσω έτσι.
1: Και γιατί όμως έχει γίνει τόσο χαμός, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό?
0: Αφενός γιατί υπήρξαν περιστατικά εθνισιμότητας.
1: Βαριά,
0: Ναι. Αφετέρου, ακολούθησε η χνηλάτηση που ακολούθησε. Υπάρχει και το περιστατικό στο Αττικών που μεταφέρθηκε ο άνθρωπος και θα μείνει στην καραντίνα των 45 ημέρων. Αυτό είναι. Όλο. Το λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καταρχάς. Δεν το λέμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αναρτήθηκαν και τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, γενικότερα των πολιτικών ανάμεσά τους. Και το... Γιατί χειροκροτείς?
0: Γιατί είναι μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και το κάνω για να τους εμψυχώσω. Δεν χρειάζεται ένα χειροκρότημα.
1: Γιατί τι πάει να πει αυτό, ρε παιδί.
0: Γιατί ο Θανάσης Κακώνης, δηλαδή. Επειδή εσύ δεν έχεις έρθει με κέφι, δεν με αφήνεις σήμερα να εκφραστώ.
1: Όχι, σε αφήνω. Έχω έρθει με πάρα πολύ κέφι και να εκφραστείς, αλλά.
0: Γιατί?
1: Δεν θα τώρα κάνουμε εμείς κρίση επί της περιουσιακής κατάστασης του καθενός.
0: Καλά, βρε Θανάση μου. Εμείς, καταρχάς, το πόθεν έσχες, ο λόγος που δημοσιεύεται είναι γιατί αυτό που ενδιαφέρει τις αρμόδιες αρχές είναι όχι τι έσυ, από πού τα απέκτησες τα χρήματα. Δεν σου λέει κανείς ότι είναι κακό να έχεις πάρα πολλά χρήματα. Απλώς το ζήτημα είναι από πού τα έχεις αποκτήσει. Αυτό. Ναι. Ο λόγος που απλώς το κάνω αυτό το σχόλιο, το φαρμακερό,
2: είναι γιατί. Το παλαμάκι το χτυπάς.
0: Το παλαμάκι το χτυπάω. Ναι. Είναι γιατί αφενός δεν μπαίνουν όλοι. Δεν μπορείς να βάζεις τους 300 του κοινοβουλίου στο ίδιο καλάθι. Κάποιοι εξ αυτών έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Πολύ λίγοι βέβαια. Κάποιοι δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ποτέ. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν είσαι από μια οικογένεια που είχε χρήματα ότι είναι κακό. Απλώς εγώ αυτό που θέλω από όλους, είτε εύπορους, είτε πολύ εύπορους, είτε λιγότερο εύπορους, είναι όταν μιλούν για τα προβλήματα του κόσμου να είναι περισσότερο γιωμένοι. Αυτό το λέω και το λέω για όλα τα κόμματα, έτσι, όχι μόνο για την κυβέρνηση, το λέω γενικότερα και από τους άλλους που είναι οι επαναστάτες του χαβιαριού, πώς το λέμε αυτό. Μπράβο.
2: Ναι, και αυτό σημασία το έχει, παιδιά. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, άπαντες κρίνονται εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία είναι νομίμως αποκτηθέντα αφενός και αφετέρου ορθώς ζηλωθέντα στο πόθεν έσχες. Τα υπόλοιπα όλα είναι συζητησούλες περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε μια ειδησούλα. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία έχει βάση περί επιτάχυσης των διαδικασιών ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μεσίνιος και οι συνεργάτες του έχουν αποφασίσει να προλάβουν κατά το δυνατόν καταστάσεις ακόμα και τις ανακοινώσεις πιθανότατα τόσο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρισιανού, οι οποίοι στην δυνητική ψήφο συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά αποδοχής σε σχέση με τα αντίστοιχα ενός πιθανού φορέα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι όλο και πιο πιθανός, όπως μας λένε άνθρωποι που συνομιλούν, πώς το λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι, άνθρωποι που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει ήδη οργάνωση προκειμένου το νέο κόμμα να έχει τους πρώτους του πυρήνες ανά την ελληνική περιφέρεια. Αυτό είχα να δηλώσω.
0: Ενδεικτικά, για να έχετε μια εικόνα, στην δυνητική πρόθεση, όπως λέει ο Θανάσης, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά συγκεντρώνει ένα 11-12% σε αντίθεση με Τσίπρα και Καριστιανού που είναι κοντά στο 18-20, ας πούμε, στο ναι, μάλλον ναι. Το πιάνουμε και τα δύο ερωτήματα, έτσι.
2: Λοιπόν. Ακόμη και πριν, επαναλαμβάνω, ακόμη και πριν το καλοκαίρι ή στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Καλά, βέβαια, το καλοκαίρι εδώ είναι. Έφτασε, αυτό λέω, δηλαδή, έφτασε. Θέλω να πω. Αύριο έχουμε 30 βαθμούς.
2: Σε συνδυασμό, βεβαίως, με το γεγονός ότι αυτή η διαρροή έρχεται λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παραστεί και ο Κώστας Καραμαλής, αντιλαμβάνεσαι το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει. Αυτό είχα να πω ξαλάφρωσα, πες τη
0: και, και μιας και λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που κοντοζυγώνει, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Δένδια, τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα έτσι χαρακτηριστικό. Θα το σχολιάσουμε και θα φύγουμε για διάλειμμα αμέσως.
3: Το ερώτημα είναι απλό. Είναι σαφές. Είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Όλε.
2: Ενωτικός ο Νίκος Δένδιας.
0: Το λέω αυτό για να, για να δίνουμε τα του 4 στο 4.
2: Ίσως πιο ενωτικός από κάθε άλλη φορά.
0: Ούτε Δένδια αποθεώνει. Δηλαδή δεν του άρεσαν αυτό τα δύο αστεία που είπα πριν, ούτε αυτό του άρεσε.
2: Μα αφού μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν ρίχνει ένα χειροκρότημα.
2: Λέω Δένδιας πιο ενωτικός από ποτέ. Και δεν ξέρω πραγματικά εάν αυτό είναι το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει. Εάν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ως πρώην, περιθωριοποιήσουν εαυτούς ούτως ή άλλως. Κακά τα ψέματα, δεν είχαν και καμιά μεγάλη συμμετοχή, ειδικά ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο Σαμαράς το 19 λίγο περισσότερο θα πω, στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις νικηφόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Δεν ξέρω εάν επικρατήσει, επαναλαμβάνω, αυτό το κλίμα, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να περιθωριοποιήσουν αυτούς. Βεβαίως από την άλλη, είναι σαφές ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ανεξαρτήτως ποσοστού που θα πάρει, ένα από το κομμάτι των πολιτών που θα τον ακολουθήσουν θα είναι απευθείας ροές από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι μικρότερο, θα είναι μεγαλύτερο, δεν ξέρω, αλλά θα έχει απευθείας ροές. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Παιδιά, θα φύγουμε για διαφημίσεις.
2: Πάμε.
0: Στα αμιγώς σοβαρότερα, απλώς πριν φύγουμε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πει ότι θα προβούμε σε διαβήματα όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα για την ιστορία, την πολύ σοβαρή αυτή με τον drone στη Λευκάδα, που είπε ο κύριος Ζένδας ότι έχουμε εικόνα περίπου από πού μας έρχεται και τι περιέχει. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο κύριος Γεραπετρίτης. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το αείμνητο, τον αείμνηστο. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Ειρήνη που μπήκε τώρα στην ακρόαση και της αρέσει πολύ.
1: Και...
0: και επίσης,
1: αν θέλετε να συνεχίσουμε με αφιερώσεις, μπορούμε να την κάνουμε διαφορετικά την εκπομπή. Αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Κάνουμε μια εξαίρεση λόγω της περίστασης.
1: Δεν το συζητώ και είναι θετικές εξαιρέσεις αυτές. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε να καλωσορίσουμε, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ξεκινάω από τα πιο φρέσκα που τα έχουμε δει έτσι τα τελευταία 24 ώρα και στα social media που τα έχει προβάλει το Υπουργείο και το δικό σας έτσι, προφίλ. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος πια ειδήσεις βλέπει και εκεί. Αναφορικά με την πρωτοβουλία που είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, για το Rebrain Greece, πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλά χρόνια, όλοι νομίζω έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι τα χρόνια της κρίσης και όχι μόνο βέβαια έφυγαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια εργασιακή ευκαιρία και τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την επιστροφή τους.
2: Μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά που κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας είναι από αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από 2 χρόνια συστηματικά. Και κάνουμε το εξής. Πηγαίνουμε σε πόλεις του εξωτερικού και της Ευρώπης αλλά ακόμα και της Αμερικής που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έλληνες που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης προς αναζήτηση μιας, όπως είπατε πολύ σωστά, καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας. Έχουμε πάει στο Άμστερνταμ, έχουμε πάει στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρντ, έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη. Και είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Γιατί η τρίτη φορά? Γιατί έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Έχει έντονο ενδιαφέρον και δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Σε όλους τους κλάδους. Τραπεζικά, επικοινωνίες, υγεία, ενέργεια, βιομηχανίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθαν λοιπόν μαζί μας 35 επιχειρηματικοί όμιλοι και ήρθαν, κυρία Γκαντώνα, κύριε Βουρσκίδη, 3.107 Έλληνες πολίτες.
1: Mm-hmm. Από αυτούς έχουμε τώρα εικόνα πόσοι σίγουρα θα επαναπατριστούν, για να το
2: Κοιτάξτε,
1: πω έτσι.
2: Αυτό έγινε το Σάββατο. Γίνανε χιλιάδες συνεντεύξεις. Mm-hmm. Χιλιάδες μπροστά μας. Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα μια εταιρεία που μου λέει: εγώ έκανα επιτόπου, μου λέει 9 προσφορές. Επιτόπου. Σας το λέω ενδεικτικά. Mm-hmm. Γίνονται λοιπόν χιλιάδες συνεντεύξεις για την επιστροφή, για να αναδείξουν βασικά αυτές οι εταιρείες σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι η εξής. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, όταν είχες λείψει στο εξωτερικό και γυρνούσες κυρίως για προσωπικούς λόγους, οικογενειακούς, σου λείπει η οικογένειά σου, σου λείπει η πατρίδα σου, σου λείπει η ποιότητα ζωής της Ελλάδος. Σήμερα προφανώς ισχύουν και όλα αυτά. Αλλά δύσκολα γεννάει κάποιος αν δεν έχει μια καλή, σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία. Και πλέον αυτές υπάρχουν. Αν δεν το συνδυάσει κανείς με σημαντικά φορολογικά κίνητρα που δίνουμε ως ελληνική πολιτεία για την επιστροφή mm-hmm. των Ελλήνων του εξωτερικού, μαζί και με το χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με πόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, Νέα Υόρκη και το καθεξής, πρέπει να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Φουσκίδη, κύριε Καντώνα, το κλίμα, την ενέργεια, την άβρα μέσα στην αίθουσα. Ένας ενθουσιασμός όλων αυτών. Είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς από την ώρα έναρξης. Μείνανε μετά την ώρα λήξης. Πραγματικά, οι επιχειρήσεις βγήκαν εξαντλημένες με την έννοια ότι κάνανε αλλεπάλληλες χιλιάδες συνεντεύξεις μία από την άλλη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μία τράπεζα, λέει: δεν έχουμε φωνή πλέον. Είμαστε χωρίς φωνή.
1: Να πω τώρα κάτι όμως, κυρία Υπουργέ. Επειδή εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή εδώ, όπως καταλαβαίνετε, που λέμε και τα κακά, όχι μόνο τα καλά.
2: Βεβαίως.
1: Την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, που έλεγε. Θέλω το σχόλιο σας δηλαδή, που έδινε μια άλλη εικόνα και έλεγε ότι μέσα σε μόλις ένα χρόνο έχει καταγραφεί ιστορικό υψηλό των ανθρώπων ηλικίας 20 έως 64 ετών που έχουν φύγει για την Ευρώπη.
2: Λοιπόν, μια ανάρτηση μόνο είδα.
1: Ναι,
2: τα στοιχεία δεν έχουν, με χαρά να δω τα στοιχεία, αλλά η ίδια η Eurostat είναι, η οποία κάθε χρόνο δημοσιοποιεί πόσοι έχουν φύγει από τη χώρα και πόσοι έχουν επιστρέψει στη χώρα. Και έχω να σας πω το εξής με βάση τα στοιχεία της Eurostat από το 2010 μέχρι και το 2024-2025. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι φύγαν αυτή τη 15 ετία 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες, ήτι το 64%. Και δείχνει και κάτι άλλο η Eurostat. Δείχνει το ισοζύγιο, δηλαδή κάθε χρόνο τελικά αυτοί που φεύγουν από τη χώρα μας είναι περισσότεροι από αυτούς που επιστρέφουν. Αντίθετα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν. Δηλαδή, αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Mm-hmm. Την τελευταία δε χρονιά κατά 20.000 περισσότεροι.
0: Συνθήκες για να παραμένουν αυτοί που επιστρέφουν διαπαντός πια, γιατί δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς, ξέρετε, είναι και λίγο φυσιολογικό, μπορεί να κρατούν ή να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν μια πόρτα και στο εξωτερικό στις χώρες που ζούσαν μέχρι πρότινος. Έβλεπα ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι που ήταν ένας άνθρωπος που σας μιλούσε και σας έλεγε ότι έχω επιστρέψει εγώ, έχει επιστρέψει ο γαμπρός μου, έχει επιστρέψει η αδερφή μου και όλα τα συναφή. Το ερώτημα είναι, η χώρα δημιουργεί πια τις συνθήκες
1: μισθολογικά,
0: κοινωνικά, εργασιακά, λοιπόν, σε επίπεδο εργασιακών, εργασιακών προϋποθέσεων, για να παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, ανεξάρτητος ότι δεν μπορεί να συμβεί σε 5-10 χρόνια και αν θα είναι χειρότερες ή καλύτερο, ή χειρότερο ή καλύτερο το οικονομικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν, ας το πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα ποσοτικά, δηλαδή θέσεις εργασίας. Η χώρα έχει ανοίξει 563.000 θέσεις εργασίας την τελευταία εξαετία. Άρα έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο περισσότερους που δουλεύουν. Κάποιοι από αυτούς είναι του εξωτερικού, οι οποίοι επέστρεψαν για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Δεύτερον, μισθολογικά. Μισθολογικά, εγώ θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Προφανώς, μισθολογικά δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως και στο κόστος ζωής δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι διαρκώς να ανεβαίνει, καταρχάς για τους Έλληνες που εργάζονται εδώ, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να μειώνονται οι φόροι και οι επιβαρύνσεις και να διευρύνεται αυτό που είναι στη μέση που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Θέλω να σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μιλούσα με έναν κύριο σε αυτή την εκδήλωση, ο οποίος είχε έρθει πέρσι στο περσινό Rebrain Greece του Λονδίνου και μάλιστα είπε: είχα έρθει έτσι λίγο χωρίς να γραφτώ, λίγο για πλάκα. Κάποιος μου είπε: γιατί δεν έρχεσαι, δεν είχα κάνει καμία προετοιμασία, τίποτα. Βρήκα δουλειά καλύτερη από αυτή που έχω στην Αγγλία.
1: Τώρα αυτό στην Ελλάδα λέμε τώρα έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη, βρήκε δουλειά στην Αθήνα με καλύτερους όρους από αυτούς που είχε στην Αγγλία. Επέστρεψε, μετακόμισε στην Ελλάδα και ξαναήρθε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει Έλληνες από την Αγγλία.
0: Τώρα βεβαίως το βιογραφικό του ανθρώπου αυτού στο Λονδίνο δεν τον βοήθησε στο να του ανοίξει μια πόρτα. Και πάλι στη χώρα μας, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε δυνατότητα να φύγει θα έχει το ίδιο, πώς θα το πω, το ίδιο background και τις ίδιες ευκαιρίες να βρει μια καλή δουλειά. Αντίστοιχη με τον άνθρωπο που πράγματι το βιογραφικό του προφανώς έχοντας δουλέψει σε μια εταιρεία της Αγγλίας θα πιάσει τόπο.
2: Κύριε Φουσκίδη, έχουμε λαμπρά στελέχη που μείνανε εδώ όλα τα χρόνια και που έχουν αποκτήσει και πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία όταν χρειάστηκε να επιβιώσουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Έχουν αποκτήσει πολύ πολύτιμη εμπειρία. Άρα. Όλους τους θέλουμε, θέλω να το πω ευθέως. Και πόσο μάλλον σε μια χώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι η πατρίδα μας, που έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει κάτω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είχαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είμαστε 10 μονάδες κάτω. Ναι. 10 μονάδες. Αυτό τι σημαίνει, είναι προφανώς θετικό, αλλά έχει δημιουργήσει μια άλλη πρόκληση. Και άλλη πρόκληση είναι να βρίσκουμε εργαζόμενους.
1: Να πω κάτι για τους εργαζόμενους, αφού θα πάμε τώρα σε αυτό και με αφορμή και το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Εν έτη 2026, κύριε Υπουργέ, ακόμα ασχολούμαστε με αυτό.
2: Ασχολούμαστε, θα σας πω γιατί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, υπάρχει
1: και εκεί παρατηρείται ακόμα. Υπάρχουν ποσοστά ανισότητας επί της ουσίας.
2: Παρατηρείται δυστυχώς ακόμα, παρότι η Ελλάδα έχει νομοθετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι έχει μειώσει πάρα πολύ το μισθολογικό χάσμα. Ήταν πολύ ψηλό, έχει μειωθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο Ευρώπης, εξού και η Ευρώπη έφτιαξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για αυτό το σκοπό, υπάρχει μια απόκληση της τάξης του 12%. Δηλαδή ότι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, με αντίστοιχο ιστορικό, το πούμε έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άνδρας μπορεί να αμείβεται περισσότερο από τη γυναίκα. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά όργανα, άρα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν εκδώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο. Η χώρα μας έχει αντίστοιχο ποσοστό με αυτό που έχει η Γενική Ευρώπη. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Αλλά ερχόμαστε να ενισχύσουμε κι άλλο αυτές.
1: Δηλαδή, τι θα αλλάξει, για να το καταλάβουμε έτσι.
2: Κοιτάξτε, θα αλλάξουν δύο πράγματα. Παράδειγμα, πρώτα απ' όλα θα μπουν υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη. Η υποχρέωση, για παράδειγμα, για μια επιχείρηση να ανακοινώνει πριν από την πρόσληψη το εύρος του μισθού που προσφέρει, το μισθό ή το εύρος του μισθού, να ένα παράδειγμα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ανεξάρτητες από το φύλο, να μην εξαρτώνται από το φύλο. Εν συνεχεία υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις των εταιριών να δημοσιοποιούν, να στέλνουν δηλαδή στις αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν τα στοιχεία σχετικά με τις μισθολογικές κλίμακες. Επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε εργαζομένους να ζητούν περισσότερα στοιχεία για αντίστοιχους εργαζομένους σε θέσεις αντίστοιχες με αυτόν ή με αυτήν. Άρα μία σειρά περαιτέρω υποχρεώσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τις απολαβές και την ισότητα στις απολαβές.
0: Πάμε και σε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους από, από εκείνους τους οποίους ψηφίσατε ήδη.
2: Ένα κατεξοχήν μέτρο προστασίας των εργαζομένων, κύριε Φουσκίδη. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε με πάρα πολλές αντιδράσεις, αν θυμόσαστε, όταν πήγα να την εφαρμόσω σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε προστατεύει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης της κάρτας για να προστατεύει εργαζομένους σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδιών. Άρα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η κάρτα αφενός προστατεύει τον εργαζόμενο ότι αμείβεται για το χρόνο που πραγματικά εργάζεται και δεύτερον προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που τα κάνουν όλα.
1: Για τις πραγματικές ώρες τώρα λέμε, έτσι. Σωστά. Είτε είναι τετράωρο, είτε είναι
2: οχτάωρο. Και να σας πω κάτι, κυρία Γκαντώνα, μόνο πέρσι.
0: Το τετράωρο τώρα τι το πες,
1: γιατί κάποιοι δουλεύουν part-time, γι' αυτό
0: το λέω. Νόμιζα για το που το είπε η αντιπολίτευση της προάλλης.
2: Μόνο πέρσι, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, φανερώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερση. Πού ήταν αυτές πριν, πού ήτανε. Αυτές πλέον δηλώνονται, υπάρχει κάλυψη ασφαλιστική για αυτές και αμείβονται οι εργαζόμενοι. Άρα να ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και ερχόμαστε και το επεκτείνουμε και άλλο αυτό το εργαλείο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, να πάμε και στα γενικότερα πολιτικά, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε μετά του χαρτοφυλακίου σας. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι κάποιοι από εσάς που είστε υπουργοί επικοινωνείτε μόνο το χαρτοφυλακίο σας και δεν καταπιάνεστε με τα φλέγοντα ζητήματα σε αντίθεση με τους ιδίους?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι και ως βουλευτής και ως υπουργός έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει επί όλων των ζητημάτων. Επί όλων των ζητημάτων. Και γι' αυτό και επιδιώκουμε και εμείς ως υπουργοί να μιλάμε και για ευρύτερα ζητήματα. Να, για παράδειγμα, όπως μιλάμε τώρα που δεν αφορούν το χαρτοφυλάκιό μου προφανώς. Άρα είναι καθήκον μας και είναι καθήκον να επικοινωνούμε ευρύτερα, θα έλεγα, και όχι μόνο στα μέσα. Αφενός στα μέσα πάσης φύσεως, μέσα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής, σε διαζώσεις επαφές με τους πολίτες, είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, δουλεύουμε για τους Έλληνες πολίτες και συνεπώς έχουμε ένα χρέος να τοποθετούμαστε επί όλων των ζητημάτων.
0: Εσείς τώρα θα πάτε σε λίγους μήνες, είτε την προσεχή άνοιξη.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, είτε το φθινόπωρο, να πάτε πρώτα ο Θεός στο ψυχικό, στη Νέα Ιωνία, στους Αγίους Αναργύρους. Θα πάτε στη Φιλοθέη.
2: Δεν πηγαίνω σε λίγους μήνες, κύριε Φουσκίδη. Πηγαίνω κάθε μέρα σε τετραετία.
0: Τρόπος του λέγει, εννοώ θα κλιμακώσετε τις επισκέψεις. Θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα θα την υδρώσετε για ακόμη μια φορά τη φανέλα. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιολογούνται και εκείνοι οι εξοκοινοβουλευτικοί, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, που δεν υδρώνουν τη φανέλα, τουλάχιστον στο πεδίο της αναζήτησης ψήφων?
2: Κύριε Φουσκίδη, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας αξιολογεί όλους. Όλους. Τους υπουργούς, τους βουλευτές, κοινοβουλευτικούς, εξωκοινοβουλευτικούς, τελέχη ευρύτερα, όλους. Και έχει την ικανότητα πραγματικά να έχει πλήρη εικόνα για τον κάθε ένα και την κάθε μία από εμάς. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επειδή πάρα πολλά υπόθηκαν και ενώπιση κοινοβουλευτικής ομάδας, είδατε ότι δεν έγινε ο χαμός που κάποιοι περίμεναν και ούτω καθεξής. Έγινε μια πάρα
0: είχε
2: πολύ ωραία.
0: Τις προηγούμενες ημέρες όμως.
2: Έγινε μια πάρα πολύ ωραία γόνιμη συζήτηση που εγώ πιστεύω ότι θα οδηγήσει και σε κάποιες νέες πολιτικές. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Καλό είναι αυτό, δεν
2: και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την αρχική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ηλικία του εκλέγεσθε.
1: Ναι.
2: Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρετε πόσο ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
1: Εντάξει, απλώς το.
2: Και ακούστηκαν εκατέρωθεν απόψεις. Άρα τι θέλω να πω. Άρα αυτές οι συζητήσεις, επίσης εγώ δεν θυμάμαι άλλο κόμμα να έχει συνεδριάσει για 6 ώρες.
1: Καλά, άμα σας πω εγώ για συνεδριάσεις τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για 6, για 16 ώρες συνεδριάζω.
2: Ναι, μισό λεπτό. Εννοώ για συζητήσεις, θα έλεγα γόνιμες περί
0: επειδή είστε και πολύ εμπειρικοί, είστε και υπουργός όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα ζήτημα για ποιο λόγο, ας πούμε, να ανοίξει θέμα συμβίβασου στην παρούσα χρονική στιγμή, σε μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, να ανοίγει ισοκομματικά μέτωπα. Δηλαδή αυτό
1: το οποίο έκλεισε, βέβαια.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: έκλεισε, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά πολιτικά είναι σόφρον, ας πούμε, να το συζητάμε σε αυτή τη συγκυρία.
2: Και όλα τα συζητάμε. Mm. Όλα τα συζητάμε. Ό,τι είναι στο δημόσιο διάλογο, αλλήμον να τα συζητάμε και ιδία αλλήμον να τα συζητάμε εντός της παράταξης. Και στο κύριο συνέδριο έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Καλά, αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνονται τα συνέδρια.
2: Σωστά, θα είναι τρεις πάρα πολύ έντονες και γόνιμες, προβλέπω, μέρες επί παντός επιστητού.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, κύριε Υπουργέ.
0: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Χαρήκαμε πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια, όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λευκάδα, τι σχέση έχει η Αστραπή Λευκάδα? Ο Νίκο ο Λεβαδιακό, λέει ο Κομπότζη, να τα βλέπει αυτά. Είναι εσύ ο Λεβαδιακό. Η Αστραπή Λευκάδα λέει θα πέσει ο καπιονάτο του χρόνου. Ποια Αστραπή Λευκάδα?
1: Μήπω είναι κάποια ομάδα.
0: Μήπω είσαι εσύ με τον drone αυτό που πήγε στη Λευκάδα τώρα και το πιάζαμε.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Παιδιά, καθώς λέμε δικά σας μηνύματα και αφού τώρα για να ξεκινήσουμε και την επόμενη συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας, με αφορμήτα της πραγματικής οικονομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, άκουσα κάπου τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει από το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας ότι εγώ δεν πρόκειται να υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό ήταν μια καρφάρα, δείχνοντας προς Τσίπρα και Ανδρουλάκη ταυτόχρονα. Επειδή έχουμε όμως τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός βεβαίως, θέλω το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Είναι σαν να λέω ότι εσείς είστε λαϊκιστές και αυτοί που υπόσχεστε πράγματα με το μαγικό ραβδί που δεν μπορούν να γίνουν. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, κύριε Παπά.
2: Γεια σας, κύριε Φουσκίδη. Γεια σας, κύριε Αγκαντώνα.
1: Φαντάζομαι το ανακούσατε και εσείς τον Πρωθυπουργό.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Ναι,
2: τον ακούσαμε. Εντάξει, δεν είναι το γνωστό μοτίβο. Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος με την οικονομική του πολιτική μάζεψε 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα χρειάζεται να μαζέψει με βάση τα συμφωνηθέντα και για να το διαχειριστεί αυτό βγάζει τον αυτιά στις τηλεοράσεις να λέει τερατώδη ψέματα και εκ των υστέρων ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να ψευδεί όσα ισχυρίζονται απολύτως, υπάρχουν τρόποι να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, υπερπλεονάσματα τα οποία δεν έπρεπε να δημιουργηθούν διότι υπήρχε η πείρα του πώς θα πήγαιναν τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού από τον προηγούμενο και νομίζω ότι μπορεί εύκολα να τα βγάλει τα συμπεράσματά του και ο κόσμος αρκεί να έρθει και σε επαφή και με τον αντίλογο ο οποίος ακουμπάει στην αλήθεια και στον κανόνα του συμφώνου σταθερότητας των επικαιροποιημένων που έχει και τον κόφτη δαπανών κτλ. Έτσι, καλό τον κόσμο να μην τους ακούει, να μην τους πιστεύει.
1: Αυτό είναι τώρα το στοίχημα για εσάς όμως, κύριε Παπά. Πώς θα μπορέσετε να πείσετε τον κόσμο και να επικοινωνήσετε να εκπονήσετε καταρχάς επισήμως, θέλω να πω, ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω τώρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει ατύπωση προεκλογική τροχιά.
2: Κύριε Αγκαντώνα, θα είμαι ευθύς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει προγραμματικό έλλειμμα στην αριστερά. Στην αριστερά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φαινόμενο πολυδιάσπασης, ασάφειας και εκκρεμωτήτων, το οποίο επισκιάζει την πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική προσπάθεια που έχει κάνει και ο χώρος ο δικός μας σε αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις με την Επιτροπή Προγράμματος, με τη δουλειά των αρμόδιων τμήματων.
0: Βάζετε και το Πασόκ μέσα στην εξίσωση αυτή που μας λέτε ή την αριστερά με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ και των κινήσεων του κ. Τσίπρα?
2: Προσωπώ εγώ. Χώρος που εκπροσωπώ, σας λέω, έχει πάρα πολύ επεξεργασμένες θέσεις. Επικαιροποιούνται όπως χρειάζεται να επικαιροποιούνται για να πατάνε πάνω στις εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν, διαμορφώνονται και ούτω καθεξής. Και το έλλειμμα που καλούμαστε να καλύψουμε είναι το πολιτικό έλλειμμα.
1: Αυτό δηλαδή η πολυδιάσπαση που είπατε. Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπεύθυνος για αυτό ή μάλλον το ανάποδο. Αυτή η πολυδιάσπαση μπορεί να τελειώσει με την έλευση Τσίπρα?
2: Η προσδοκία η δική μας είναι...
1: Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Η προσδοκία
1: δηλαδή,
2: η δική μας είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ακούω ανιστόρητες απόψεις τύπου διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας κομμάτων, θρηματισμού κτλ.
1: Το λέτε αυτό για τον κύριο Βασιλιάδη που το έχει
2: διατυπώσει? Το λέω για τον κύριο Βασιλιάδη. Ελπίζω να μην επανέλθουν αυτοί οι σχεδιασμοί με άλλο περιπτώσιο.
0: Με συγχωρείτε για να το τηλυφθώ. Δεν λέτε δηλαδή για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει ο φορέας Τσίπρας σε λίγο καιρό από τώρα. Να δείτε πώς μπορείτε να κατέλθετε από κοινού στις κάλπες με ενιαία ψηφοδέλτια. Αυτό
2: κάτι
0: λέτε.
2: Για άλλο φορέα. Λέω ποια είναι η δική μας επιδίωξη ψηφισμένη πολιτική από τα συλλογικά μας όργανα. Πρέπει να γίνει. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να εκδηλώνονται, χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε συλλογικά ποιες είναι οι διαθέσεις.
1: Πότε θα γίνουν αυτές οι επαφές, γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο ο πρόεδρος Φάμελος?
2: Να ολοκληρώσω μια στιγμή και να σας απαντήσω. Για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία. Πρέπει να το ξέρουμε νωρίς, πρέπει να το ξέρουμε έγκαιρα.
1: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
2: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.

0: Φαντάζομαι κατεξοχήν δύναμη. Ποια η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Πρέπει να απευθυνθούμε πάρα πολύ γρήγορα, λέω και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Κοτζιά και στη Λούκα την Κατσίλη.
2: Και αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
1: Και... εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
0: Επειδή λέτε για καθαρές κουβέντες, σε περίπτωση που βρείτε κοινό βηματισμό, βρείτε κοινούς κώδικες, εν πάση περιπτώσει, επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού, της συμπόρευσης, ας πούμε, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
1: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί, και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη. Αυτή έπρεπε να είναι η μεθοδολογία, η μέθοδος με την οποία.
2: Τι εννοείται στην ετιμιγορία του αριστερού κόσμου?
1: Εννοώ ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
2: Αρχηγού.
1: Το έλεγα, ξέρετε, από την επόμενη των ευρωεκλογών έχω καταθέσει αυτή την άποψη.
0: Ναι, λέτε δηλαδή να ψηφίσει ο κόσμος της κεντροαριστεράς, του ευρύτερου φάσματος κεντροαριστεράς, για τον άνθρωπο ο οποίος θα διευθυνθεί. Αλλά ο κύριος Τσίπρας όμως, να σας πω κάτι, για να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Τσίπρας όμως, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Θέλω να πω ότι η δυνητική ψήφος είναι τριπλάσια σχεδόν από αυτό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι νοητό να μου απευθύνετε εμένα αυτό το ερώτημα όμως, κύριε Φουσκίδη, επιτρέψτε μου.
0: Όχι, με βάση τη λογική το
1: πρόβλημα. Είμαι δεκτικός. Είμαι πολύ δεκτικός και σε ερωτήματα δύσκολα και σκληρά.
0: Όχι, δεν είναι ούτε σκληρό ούτε δύσκολο.
1: Ούτε να με θερμινεύσω, ούτε να προεξοφλήσω, ούτε να παρουσιάσω θέσεις ανθρώπων που δεν είμαστε στον ίδιο κομματικό οργανισμό. Έτσι δεν είναι? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το τεράστιο λάθος κατά τη γνώμη μου να παραιτηθεί και από τη Βουλή. Διαβάζουμε με προσοχή τα ρεπορτάζ. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι συνάδελφοί σας δεν γράφουν από το στομάχι τους. Εγώ ελπίζω, εύχομαι και εργάζομαι ως μέλος της εκλεγμένης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τελεσφορήσει η ψηφισμένη μας πολιτική. Δεν χρειάζονται καινούργιες στενάχωριες, καινούργια επεισόδια διασπάσεων και διχόνιας, και κυρίως πρέπει να απομονωθούν στρατηγικά οι θεωρίες περί αυτοδιάλυσης των συγκροτημένων δυνάμεων. Είδα ότι υπήρξε μια απόσταση
2: του
1: Αλέξη Τσίπρα από αυτό. Άρα προκύπτει το ερώτημα. Οι συντεταγμένες δυνάμεις θα προχωρήσουν μαζί ή θα προχωρήσουν κατά μόνας? Αυτό είναι μείζον. Και είναι και ευκαιρία κάθε δημόσια τοποθέτηση για να ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
2: Σήμερα θα πάτε στο Χαλάνδρι?
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν
2: θέλω να πω.
0: Πες στον κόσμο ότι θα γίνει στο Χαλάνδρι, μπορεί να μην ξέρει.
2: Σε μια εκδήλωση που θα παραστεί ο κ.
1: Τσίπρας. Ακούστε με λίγο. Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είχα αποφασίσει να ενταχθώ σε άλλο φορέα, το ηθικό και το πρέπον θα ήταν να παραιτηθώ από τη θέση μου και από τη βουλευτική έδρα και να προσχωρήσω σε κόμματα που υπάρχουν ή είναι υποίδρυση ή οτιδήποτε άλλο.
2: Πάντως, κύριε Παπά, για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, γιατί ακούσαμε σήμερα, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ζαχαριάδη, ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης, και είπε και εκείνος για το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς από εσάς δεν θέλει να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Το καταλαβαίνω αυτό καλά μέχρι στιγμής, για να το έχουμε καθαρό?
1: Επιδιώκουμε αυτό που έχουμε ψηφίσει.
2: Ναι.
1: Να υπάρχει.
2: Να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια.
1: Να υπάρχει, βεβαίως. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, με θέσεις και τοποθετήσεις τύπου Βασιλιάδη, δεν πρόκειται καν να έρθουμε σε διάλογο.
2: Ναι. Αυτό έγινε κατά λάθος, πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να κάνω τέτοιο προθέσεων.
2: Κάτι άλλο
1: ξέρω, ότι διατυπώθηκε μια άποψη την οποία πρέπει να αποκρούσουμε.
2: Κάτι πολιτικό θέλω να μου πείτε. Εάν είστε σύμφωνος στην πολιτική θέση που εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο περί πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και επιχειρήσεις, αφενός αν συμφωνείτε, αφετέρου επειδή ξέρετε και πολύ καλά οικονομικά, για ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να μιλάμε, θέλω να πω?
1: Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με τις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει μέσα και έξω από τη Βουλή για τη φορολογία των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Και νομίζω είναι προτάσεις οι οποίες αποκτούν νέα επικαιρότητα στη βάση και των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν θεωρώ ότι καμία μερίδα συμπολιτών μας πρέπει με εθελοντικό τρόπο να φορολογείται κυρίως, αν θέλει κάποιος να κάνει μια εθελοντική εισφορά πέρα και πάνω από την υποχρεωτική του φορολογία, ένα άλλο θέμα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν την ισορροπία, την δημοσιονομική και να αποκαταστήσουν στοιχειοδός και την δυνατότητα της οικονομίας να παράγει, ας πούμε, οι εταιρείες ενέργειας. Οι εταιρείες ενέργειας πρέπει να περιοριστούν στα περιθώρια του κέρδους τους. Το έχουμε πει από την πρώτη φάση της ενεργειακής κρίσης. Και βεβαίως να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ. Είναι πάρα πολύ αναλυτικές οι προτάσεις που έχουμε κάνει, τις παρουσιάζουμε συστηματικά. Και πρέπει να πω βέβαια ότι δυστυχώς υπάρχουν εξελίξεις, οι οποίες λογικά βεβαίως επικαλύπτουν όλη αυτή την πάρα πολύ συγκροτημένη δουλειά η οποία γίνεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Εγώ θα ήθελα να σας πω και ένα βήμα πέρα. Νομίζω δώσατε το στίγμα σας σχετικά με τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, με το πώς θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξουν μηνύματα προς τον κόσμο ότι η κεντροαριστερά θα μπορούσε να αποτελέσει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερα ενωμένη, ένα σοβαρό αντίπαλο δέως τον κύριο Μητσοτάκη, που έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φορές και εδώ όταν έχουμε μιλήσει ότι ακόμα δεν το βλέπετε. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη συζήτηση, και σας το ρωτώ εγώ, μας το έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας, τακτικά το κάνετε κιόλας, αλλά εδώ έχουμε νέα δεδομένα, γι' αυτό σας επαναφέρω εκ νέου το ερώτημα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, έχετε δίκιο, και κάθε πολιτική συμμαχία πρέπει να επικαιροποιείται και να λαμβάνει υπόψη. Το ΠΑΣΟΚ στην περίοδο που διανύουμε έχει αυτοαξαιρεθεί από μια δυνατότητα συνεργασίας με την σύγχρονη αριστερά. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι ένα ολέθριο λάθος. Δυστυχώς ανοίγει εκ των πραγμάτων η πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και παρόλες τις διαψεύσεις, όταν de facto.
0: Έτσι λέτε. Δηλαδή, αν συζητείτε και το ίδιο το ψήφισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Και το λέω, ναι. Ναι, αλλά ξέρετε, μεταξύ της απόφασης ενός συνεδρίου και της ώρας της απόφασης μεσολαβεί και η λαϊκή εντολή. Αν λοιπόν έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογών που προφανώς δεν θα είναι, κατά την εκτίμησή μου, φαντάζομαι και πάρα πολλών άλλων, αυτό που προσδοκά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η πρώτη θέση, θα ανοίξει το θέμα της συγκρότησης της κυβέρνησης συνεργασίας. Λοιπόν, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αρνείται την συνεργασία με την αριστερά σε αυτή τη θέση και βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω μας ξενίζουν. Όπως ας πούμε ότι υπήρξε μια ατμόσφαιρα συνεννόησης για πάρα πολλές μέρες για τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό δεν είναι απλό ζήτημα. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει αναθαρίσει από αυτού του τύπου την πολιτική και να απλώνει δόλωμα και αγκίστρι προς το ΠΑΣΟΚ για συνταγματικές αλλαγές. Να συγκροτήσουν μαζί πλειοψηφία. Αυτά είναι προϊόντα αυξημένων πιέσεων.
0: Πείτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Για τις ανεξάρτητες αρχές δεν θα έπρεπε εκ προημίου να κάνετε μια κουβέντα με την αντιπολίτευση, την αξιωματική.
1: Με αυτή την κυβέρνηση, όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή πρέπει να προηγηθεί η λαϊκή ετοιμιγωρία. Το έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπαίναμε σε παρασκηνιακού τύπου συναλλαγές με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τόσο
2: μεστά
1: θέματα.
2: Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά έτσι μου έρχεται τώρα.
1: Όχι,
2: γιατί με λέει προβοκατόρησα μόνιμα.
1: Όχι, να αποενοχοποιήσουμε λίγο τον όρο, διότι είναι προκλητικός σημαίνει. Αν δεν είναι προκλητική η ερώτηση, είναι νερόβραστη.
2: Να πω τώρα κάτι. Στην περίπτωση που το σενάριο της πολυδιάσπασης, το να ενωθείτε, δεν πάει καλά. Φαντάζομαι ότι έχετε εκπονήσει διάφορα άλλα πλάνα. Εσείς θα μείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ? Αν αυτό δεν πάει καλά, ή έτσι όπως το έχετε, ας πούμε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψτε με, κυρία Γαντώνα, θα συγκροτήσει μία ικανή. Να μην με ρωτάτε προσωπικά τι θα
2: γιατί,
1: κάνω.
2: Γιατί, αφού με σας μιλάω.
1: Θα σας πω γιατί. Διότι είναι μία αδόκιμη και άκομψη ερώτηση. Δεν θα ακολουθήσω προσωπική πορεία, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου.
2: Καμία ερώτηση δεν είναι άκομψη.
1: Ούτε, μισό λεπτό, θα σας πω. Ούτε θα παρεκκλίνω από αυτό που μαζί θα αποφασίσουμε συλλογικά.
2: Έτσι. Άρα θα ευθυγραμμιστείτε στις συλλογικές αποφάσεις.
1: Οι προσωπικές αποσκυρτήσεις, ειδικά αυτό τον καιρό, δεν κάνουν καλό. Αυτό είναι. Και βεβαίως έχω πει και αλλού, εάν μου απευθύνονταν και πρόσκληση, θα το θεωρούσα απολύτως άκομψο.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπά. Χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
2: Πολλές ειδήσεις βγάλαμε σήμερα.
0: Πολλές.
2: Καμιά φορά από άκομψες ερωτήσεις προκύπτουν κομψευάμενες ειδήσεις.
0: Καταρχήν να πούμε και στην Εύη που της οχρωστάμε το μήνυμα ότι ναι, πράγματι, ο παράγων των ενοικίων σε σχέση με το μισθολογικό κομμάτι είναι απόλυτα συνδεδεμένος και ένα πια συνιστά φλογερό ζήτημα για τη χώρα μας και για την ελληνική κοινωνία. Θα συμφωνήσουμε. Στη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έβγαινε προέδρος της Νέας Δημοκρατίας αν δεν τον είχε στηρίξει ο Σαμαράς. Αλήθεια είναι αυτό. Βοήθησε καταλυτικά. Κανείς δεν ξέρει πώς γραφόταν η ιστορία. Βοήθησε καταλυτικά όσο ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Μητσοτάκη να εκλεγεί πρόεδρος. Και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης κρίνεται για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Εσωκομματικά. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Κρίνεται και ενίοτε αναγνωρίζουν και κάποια δίκαια ακόμα και άνθρωποι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη στους δύο πρωθυπουργούς, στους δύο πρώην, για να λέμε το παρασκήνιο. Άλλο το ένα και άλλο όταν τα πράγματα οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις.
2: Παιδιά, με αυτά και με αυτά να σας πούμε ότι μόνο μία φορά γίνεσαι 30. Σας προσκαλούμε να το γιορτάσετε μαζί μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Μιλάμε για μια πρόσκληση που αφορά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που του χαρίζεται τραγουδώντας μαζί του 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσε, τα βιώματα, οι μνήμες. Να γίνει η Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα αυτά τα χρόνια που γνώρισε το ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσει για φίλους και φίλες. Επίσης, να πούμε ότι στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο για μία φορά. Γι' αυτό και δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο γι' αυτόν. Σας καλούμε προσωπικά με μεγάλη χαρά για μια μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30.
0: Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί 12 Σεπτεμβρίου, ανοιχτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όσοι ενδιαφέρεστε, που θα είστε πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, δεν ξέρω, κλείσετε δωμάτια, να μείνετε σε κανένα φίλο σας, γιατί θα γίνει χαμός εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα έχουμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ κόσμο στους δρόμους, όχι της Θεσσαλονίκης, γενικότερα σε κάποια ελληνική μεγαλούπολη. Λοιπόν, θα τα λέμε όμως προϊόντος χρόνου για την περίσταση αυτή.

0: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
12: Be Viral Radio Show.

και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα. Και παιδιά, εντάξει, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό καλοκαίρι και επίσημα μετά από τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο με τόσο ωραία ζέστη. Τα πρώτα μπάνια πραγματοποιήθηκαν και οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έτσι, για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, βρε αδελφέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με όλα τα trending sounds, όλα τα θέματα που μας απασχολήσαν και φυσικά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

για το 2026. Και ο Bad Bunny και φυσικά με τη διαφήμιση που έκανα με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ρούχων μαζί και με άλλους celebrities, παιδιά. Ας πούμε, χαλαρά κάνουν διαφημιστικό με το Messi, αλλά και με άλλους αγαπημένους ανθρώπους της Showbiz, φτάνοντας στα 1,2 million likes, αν δεν κάνω λάθος. Καλά πήγε αυτή η διαφήμιση, θα πει κανείς. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η Metallica είναι το talk of the town για αυτές τις μέρες και υπάρχει λόγος.

Back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Φυσικά η Metallica, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ο frontman τους την Πέμπτη που έφτασε στην Αθήνα έφτασε, όχι μόνο γιατί οι πρόβες τους ακούστηκαν πραγματικά σε όλο το Μαρούσι, αλλά γιατί, παιδιά, από το Σάββατο πρωί μέχρι και το βράδυ που πραγματοποιήθηκε στην αυλία, το ΑΚ ήταν κατάμεστο. Και πραγματικά, επειδή εγώ έκανα το λάθος και πήγα 10.30 το πρωί για να κάνω κολύμβηση, θεωρώντας ότι το κολυμβητήριο στο ΑΚ είναι ανοιχτό, που τελικά προφανές δεν ήταν, έβλεπα, παιδιά, όντως κόσμο να μπαίνει. Αυτά μας αρέσουν, γιατί, παιδιά, η metal μουσική δεν έχει πεθάνει. Τα βίντεο των Metallica έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και το TikTok έχει κατακλειστεί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
8: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Απόν λοιπόν με την ηχογένεια, το νέο του άλμπουμ έχει τρεντάρει αυτές τις μέρες, γιατί κάναμε το match premiere όπου το τραγούδισε πρώτη φορά για τους fans του. Κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Πολλές πληροφορίες για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, και πολύ ραδιοφωνικά που φυσικά θα τα ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Eurovision 2026. Αυτό είναι το trending των ημερών. Αυτό είναι το trend στο X και φυσικά σε όλα τα social media. Όλες οι χώρες έχουν πραγματοποιήσει τις πρόβες τους και αύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, παρακαλώ πολύ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι ο Ακύλας μπορεί να έπεσε να τσέξει τα προγνωστικά, γιατί επιλέξαμε έτσι ένα λίγο πιο casual, θα έλεγε κανένας, σημείο της πρόβας για να δείξουμε στο κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ, γιατί τα καλά τα έχουν κρατήσει για τη σκηνή. Η Αντιγόνη επίσης έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα όσον αφορά σε views, παρόλο που άκουσε και μερικά hate comments αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνουμε την παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής με πολλά trending sounds, με πολλά hits και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αυτήν να κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν τρεντάρει αυτές τις μέρες με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στον τοίχο, αλλά ταυτόχρονα και Αντώνης Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να χαμογελάμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, για 45 λεπτά μαζί. Κανένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

η ώρα που είναι το τέλος της αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλιμιστεί η παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Με σεισμογράφο λοιπόν καταγράφεται ότι στη συναυλία των Metallica είχαμε έτσι, εξεταζόταν αν η μαζική και η συγχρονισμένη κίνηση δεκαδών χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς και παιδιά γίνεται αυτό εδώ πέρα και στην Ελλάδα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, υπάρχει ένα νέο trend που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και κάπως λίγο πάρα πολύ μου άρεσε. Trend νυχιών, κυρίες και κύριοι. Γαλλικό νύχι λοιπόν με βούλες είναι η νέα μόδα που βλέπουμε πάρα πολύ στα social media. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά βγαίνει σολανών το FY. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάλεις στα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σε αποχαιρετήσω.

ότι πραγματικά βγαίνει όλανόν το FY. Γιατί, γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάλει στα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αδυνάκλημα στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σε αποχαιρετήσω.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο τέλος αυτής της εκπομπής, δυστυχώς. Αθηνά, κλείνουμε την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα. Έχουμε όμως, παιδιά, κιόλας να σας θυμίσουμε ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες μας που χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μητέρας. Γιορτή της μητέρας, αλλά της μαμάδας μας εμείς τις γιορτάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα. Τι λέτε? Αυτή να κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Μάτια.

content και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: viral.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Look, the Insta, all like Insta.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο Τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κάνω μια ευχή για το Ιόνιο. Στα 70 να περπατάει, στα 100 να φτάσει και τότε να κάτσει να σκεφτεί αν πρέπει να σοπάσει.
0: Ιόνιον FM στέρεο.
2: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Στέρεο.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
15: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
16: Wise Man.

0: σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
2: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Χαίρετε, ακούτε πάντα τα τραγούδια του 8ου. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Παίζουν μόνο τραγούδια που έχουν βγει στο 8ο Music Group, αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς και νέες προσπάθειες. Ακούσαμε τη Μαρία Κατερτζίδου στα Δύο Εγώ του Έρωτα. Στίχη Μαρία Κατερτζίδου και μουσική Μαρία Κατερτζίδου. Μία νεαρή τραγουδοποιός από την Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα Neural Couple, Children's Song, στίχη μουσική Neural Couple, αγγλόφωνο.

Θανάσης Λουβερδής με έναν κρυμμένο στεναγμό, στίχοι και μουσική, στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με έναν κρυμμένο στεναγμό.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι, από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

Συνεχίζουμε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον χαμό του μπαμπά της Ευρυδίκης από τον Πόλη Κυριάκου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, η Ευρυδίκη μας λέει εδώ «Άκου μπαμπά, άκου πατέρα».

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ionion FM

Το τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το, το τραγούδι, αλλά έχει τον τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο 8 γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Συνεχίζουμε με Θάνο Ματζίλη, Δήμητρα Μωραΐτη, δύο φωνές, νέες φωνές που ευελπιστούμε ότι θα τις γνωρίσετε και θα κάνουν έτσι μια μεγάλη καριέρα. «Αγάπη μου» το τραγούδι σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

το κλάμα ενός μωρού, από το δάκρυ του, από το μορφασμό του και από το μικρό του γελάκι, μπορεί κανένας μας να καταλάβει.

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που φεύγουν και μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους. Το να μεταναστεύσεις για εμπειρία ή επειδή θες να γνωρίσεις καινούργια πράγματα ή να ανακαλύψεις καινούργιες κουλτούρες ή έτσι σου ταιριάζει κάτι άλλο, είναι θεμητό. Το να φεύγεις όμως γιατί δεν μπορείς να πας στην πλατεία του χωριού σου και να πιεις ένα καφέ, είναι άσχημο. Μετά από αυτό

0: από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά. Την εκπομπή προσφέρει το καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος. Μυρωδάτος καφές που σε ξυπνά, ζεστό ψωμί που μοσχοβολά, λαχταριστές πίτσες και τραγανές φωλιέτες. Αλλά και φρέσκα γλυκά και το καλύτερο έρχονται στην πόρτα σας. Κάνε την παραγγελία σου και απόλαυσε ποιότητα και γεύση. Καφέ Κουάτρο Πετρόπουλος, Μυρσίνης 2, στα Λεχενά.

0: Έτσι επιστρέψαμε με τον Βασίλη τον Λέκα και τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο και τη χώρα την Αντάρτης. Ένα τραγούδι που μοιάζει να είναι βαθιά μυσταγωγικό. Τούτο είναι μια μουσική απάντηση δύο νέων παιδιών οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανησυχίες. Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος Νηφόρου Ζερβάκης. Να σταθώ στα πόδια μου. Το αγαπήσαμε.
1: Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Σας καταλαβαίνω.

0: Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ο Νίκος ο Καλογερόπουλος σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που είχε δώσει στο Κύταρο και η εισαγωγή του είναι ακροσοκινητική, γιατί ξέρετε, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τα παιδιά στην πρωινή περίπολο. Ξέρετε ότι είναι ένας βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος. Ας μην βάζουμε ταμπέλες. Οπότε επέλεξε αυτό το κομμάτι για να το μοιραστούμε και για να μας κάνει όλους να αναρωτηθούμε.
1: Όταν ήμουν πιτσιρικά στο χωριό, με βάζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τους διάβαζα τα γράμματα. Τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπόρια και τα υπεροκειάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να πάμε να στήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζατζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες στο «Στόιπα και σου το...» στο «Ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που με απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους σκηνικούς, το θυμόσαστε. Ήταν το γράμμα που άφηνε ο Μένιμπος. Που έλεγε αυτά που έλεγε, τα ακούσατε από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιώτα, έχεις αγαπάω, να είσαι καλά.

Έτσι μοιάζει η Ελλάδα μας, σαν αγριόχορτο καμιά φορά. Ξέρετε, στα καφενεία ακούς πολλές χαζομάρες και πολύς χρόνος πάει χαμένος. Ακούς όμως και μερικά πράγματα τα οποία είναι βγαλμένα από την ίδια μας τη ζωή. Είναι βιωματικά. Παντού έχει σοφία στην Ελλάδα, σε όποια γωνιά και αν κοιτάξει.

για τον καφενέ, και αφού στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου σε εσάς και τα μηνύματά σας, θα πάμε στην Άλκη, όχι, θα πάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο, σε μια συγκινητική ερμηνεία.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Τέτοια διάθεση είχα. Τόση πολύ διάθεση είχα σήμερα που κοιτάζω ότι στη λίστα μου έχω βάλει ακόμα περίπου μια μισή ώρα εκπομπή. Οπότε δεν γίνεται όλα τα τραγούδια να με τίποτα. Αυτή είναι η Γεωργία Ενταγάκη με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο μαζί. Καραϊσκάκης.

αυτοσπρεπισμό και το δίθεν. Είναι λοιπόν τουλάχιστον για εμάς εδώ που μοιραζόμαστε τούτα τα τραγούδια τελείως διαφορετικό πράγμα. Οπότε δεν συνηθίζουμε να βομολογούμε, αλλά όταν αυτό απευθύνεται σε ανθρωπόμορφους τότε...

Γιατί ξέρετε τι, ό,τι και να λέμε, υπάρχει ένας ήλιος που λάμπει και είναι της δικαιοσύνης και είναι νοητός.

Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Από το Ευτυχάκι και το Θανάση, για και χαρά σας, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Το Union FM είναι ο σύντροφός σας, ο μουσικός, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Να είστε αγαπημένοι, να είστε μονιασμένοι και να κοιτάζουν τα μάτια σας, τα μάτια των άλλων, στα ίσια, για να είναι καθαρά και αληθινά. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί που είναι να είναι μόνοι τους είναι ήδη σε μοναστήρια ή σε βουνά, ή χαμένοι στο μικρό κόσμο τους. Οι υπόλοιποι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και έχει χαρά σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας?
1: Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου

και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δύο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δύο.

οποίος ό,τι και αν πεις είναι καημός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός είτε μωρός είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί που καρτερεί.

ψυχή, ως την ψυχή, απ' την ψυχή, ως την ψυχή.

πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πε μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά τη στέκει σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλω το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
1: Στείλουμε θέατρα και τα χαλνούμε, όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε. Στείλουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και το σαρώνει και μας σαρώνει, και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς στους πέντε ανέμους τους βιαστικούς. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόη και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραυγές. Και χαραυγές.

Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας, δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά, από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους, μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας με ανδρινού.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα, περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης, πριν από πολλά χρόνια, η Edith Piaf γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύτηκε τρελά. Λίγους μήνες μετά από το Παρίσι του έστειλε μία επιστολή. Ανάμεσα σε άλλα του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν. Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Νομίζω πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά και ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Πλέον αγαπώ την Αθήνα όσο και το Παρίσι».

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ο Γιάννης Βαρδής, γιος του Αντώνη Βαρδή, εμπιστεύτηκε στο νέο ανερχόμενο ερμηνευτή αλλά και τραγουδοποιό Δημήτρη Μπάκουλη ένα ανέκδοτο τραγούδι του σπουδαίου πατέρα του. «Πετάω τα κλειδιά» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή και στίχους της Όλγας Πλαχοπούλου.

Ακολουθεί ο πάντα αγαπημένος ερμηνευτής Γιάννης Αβυδάκης. Θα ακούσουμε με τη φωνή του το τραγούδι «Είπα να ξεχάσω», σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Νικόλα Μπενόπουλου.

Η ερμηνεύτρια Μαριλίζα Λούτζη θα μας δώσει τώρα μια ιδέα για τις φωνητικές της ικανότητες και το ταλέντο της. Θα μας τραγουδήσει «Της γης η όψη» σε στίχους δικούς της και μουσική του δεξιοτέχνη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Η Χρυσή Τζάβλα είναι μία από τις πιο ταλαντούχες νέες μας ερμηνεύτριες και είναι και εξαιρετική βιολίστρια. Θα μας πει το τραγούδι «Σπίθα» σε μουσική του Δημήτρη Καρά και στίχους του Γρηγόρη Λιάρου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Κοιτώντας το ίδιο αστέρι» που το μοιράζεται η Χρυσή ερμηνευτικά με τον Νίκο Γύρα και τον Δημήτρη Μωραϊτη.

Ακολουθεί ο Γιώργος Κυλαράκης, πρικισμένος τραγουδοποιός, θα μας τραγουδήσει το δικό του τραγούδι σε μουσική και στίχους δικούς του, που λέγεται «Άγνωστη φόβη».

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Ακούσαμε από τη φωνή της Μάγδας Βαρούχα το τραγούδι «Άρωμα ξένων». Και στη συνέχεια ο Άγγελος Αδριανός, μουσικός και δάσκαλος φωνητικής παρακαλώ, θα μας πει το «Παλιοκόριτσο» σε στίχους και μουσική του Γιάννη Νικολάου.

0: από το πρώτο άλμπουμ του τραγουδοποιού και αγαπημένου ηθοποιού Πάνου Βλάχου, «Τα παιχνίδια των παιδιών», θα ακούσουμε το τραγούδι «Πριν να κοιμηθώ», με τη φωνή της Ιωάννας Λέκα, σε στίχους και μουσική του Πάνου Βλάχου.
1: Νύχτες πριν να κοιμηθώ,

Συνεχίζουμε με μια νέα κυκλοφορία. Ο Γιάννης Λεκόπουλος θα μας τραγουδήσει «Με ρωτάς» σε στίχους της Ντίνας Μπατζιά και μουσική του Βασίλη Σαλτα.

Ο Ζαχαρίας Καρούνης θα μας πει το τραγούδι «Μαζί σου κι ας χαθώ» σε στίχους Τέρπανδρου και σύνθεση Κωνσταντίνου Γοράντη.

ευτυχή στη συνύπαρξη του σπουδαίου μας συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου και του στιχουργού Νίκου Αναγνωστάκη. Από το δίσκο «Τα απρόοπτα» κύκλος Β θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι «Έλα τώρα στον όνειρό μου».

Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Ionian FM Stereo.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ionian στους 95,8.
2: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
3: Και εκεί είναι.
2: Ούτε και εσύ είναι ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
4: Άξιος είναι πέρα. Πάντα την κουστάρετε, ε. Πού είναι, έχει σιγά.

0: Φοβάμαι. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
1: βλέπω. Πω πω κέφια. Με τρελιάνεις.
0: Όλα γλυκά. Με τρελιάνεις.

0: Κιλάκι ήτανε,
1: κιλάκι. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχέγγελο. Καλώς τον Αρχέγγελο.

0: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
1: Να μαγκά, φύγαμε, πάμε.
0: Ρε εσύ πέφτε, θα σας φάξω, ρε.